0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια, και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: 104,5.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολο Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασίλη.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχή.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και ήμουν ανάμεσα στα δύο. Να ξεκινήσω με καλημέρα ή να ξεκινήσω με συχτήρι, Κατερίνα.
1: Με καλημέρα, μωρέ. Άστο να πάει.
0: Είπα καλημέρα. Τώρα όμως θα πάμε στο συχτήρι.
1: Ποιον θα συχτηρίσει?
0: Το Βασίλη το Βλάχο. Γιατί λέμε τώρα, συμπέρανα εγώ και εδώ πέρα η πιστή μου υπήκο, η Βασιλική Μπαρδάνη, στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκευασία και η Κατερίνα Μπουκά, παρόλο που δεν θέλει να είναι υπήκο κανενό. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ο Βασίλης είναι η φάση ότι δεν θα προσαρμοστώ εγώ να μην αργώ. Θα μάθετε εσείς από εδώ και πέρα να το βάλετε στο μυαλό σας καλά ότι εγώ θα αργώ. Δηλαδή, εσείς προσαρμοστείτε ότι εγώ αργώ.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ να προσαρμοστώ να μην αργώ.
1: Ναι.
0: Αυτό αφορά το Βλάχο. Ο Πασάς το παλεύει ακόμη και αυτός προς τα εκεί πηγαίνει. Το βλέπω προς το τέλος της σεζόν, δηλαδή εκεί προς τον Ιούλιο, να μην ασχολείται πια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αλλά νομίζω ότι έχει τύψει ακόμη αυτός ως νέος στη φάση. Ο άλλος.
1: Εντάξει, τώρα
2: μην τον κατηγορείς.
0: Τον κατηγορώ ευθέως.
2: Είχαμε...
0: Και δημόσια.
2: Είχαμε συμφόρηση κάτω, πήγαμε να τρακάρουμε στην είσοδο.
1: Με ποιον, με τον Βασίλη?
2: Την ώρα που λέει η Κατερίνα Μπούκα, πήγαμε και βγήκαμε ανάποδα από του. Δεν ακούω.
0: Γιατί δεν έχει ακούσει
2: κανένα?
0: Τα κατάφερε όμω, να ξέρει. Θέλω να ακούσει το ηχητικό. Σβήνει ακριβώ παρόν.
1: Είναι ένα περίεργο σβήσιμο.
2: Ξέρει, έχω. Είναι μέσα στο DNA μας, παιδί μου, να είμαστε ορχιστρακοί.
0: Είσαι ραδιοφωνικός άνθρωπος.
1: Σήμερα τι ήρθες ντυμένος ήλιος?
2: Σου αρέσει ο Μπούκα?
0: Και εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει που τσεκάρεις τα ρούχα σου, δηλαδή δεν φοράς ό,τι να είναι.
1: Sorry girls, I'm red flag.
0: Ωραίο.
2: Και... Ωραίο, μου την πήρε και εκεί.
0: Αλλή μόνο.
2: Το ξέρεις ότι έχω μπλούζα με το προσωπάκι της
1: πάντα. Ναι. Έχεις... Αυτό πάντως εγώ νομίζω ότι.
0: Φίλε, πρέπει να έχεις ζωή με το προσωπάκι της παντού. Λες να μην έχεις μπλουζάκι με το προσωπάκι της. Θα το συγγνώμη, Κατερίνα.
1: Αυτή η μπλούζα δεν θεωρώ ότι θα αποτρέψει καμία. Νομίζω το αντίθετο.
2: Θα τη φέρει πιο κοντά.
1: Ναι, ανάλογα πού θα κυκλοφορήσεις. Αλλά προς το κέντρο θα τη φέρει.
0: Όσο και αν πιστεύεις ότι σε θεωρώ νούμερο ένα στην παντόφλα, δεν σε θεωρώ. Α, καλό στο
1: νάσο.
2: Κάτσε ότι πήγαμε να πέσουμε μαζί στην είσοδο. Εγώ σε περασπίστηκα.
0: Κάτσε κάτω, ρε Βασιλάκι, κάτσε κάτω.
2: Έγινε στην είσοδο.
0: Κάτσε κάτω γιατί θα ακούσεις εσύ τώρα.
1: Κοίτα τι ωραίος που έρχεται όμως.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ωραίος. Δεν με ενδιαφέρει ως ωραίος. Δεν τον πήρα για ωραίο.
1: Τον έχεις απέναντί σου όμως.
3: Δεν πήρες για ωραίο.
0: Δεν σε πήρα για ωραίο. Μου βγήκε στην πορεία ότι είσαι και ωραίος. Αλλά αυτό δεν. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό αφορά καθόλου την εκπομπή? Ραδιόφωνο κάνουμε.
3: Τι φύγω τότε.
0: Λέω λοιπόν ότι αν πιστεύεις, Θανάση, ότι σε θεωρώ νούμερο ένα στους παντοφυλάκηδες, δεν σε θεωρώ καν στη δεκάδα.
2: Το ξέρω.
0: Νομίζω ότι είσαι ο Ακύλας. Είσαι δέκατος.
2: Φαβορεί αλλά δέκατος.
0: Όπω παιδιά, φαβορεί. Όλοι πιστεύουν ότι θα σε είχα στην τριάδα, αλλά τελικά είσαι στη δέκατος.
2: Τον άκουσα χθες στις δηλώσεις. Πω, στεναχωρήθηκα με το παιδί. Εν τω μεταξύ κάτι είχε πάθει και η μύτη του. Γιατί έκανε σαν
0: εντάξει.
2: Πολύ άγχος. Τον έχουν
0: εγώ τα είπα, αλλά πάλι ήμουν ο Ουγγαρέζος που είναι δυσίωνος. Εγώ το έχω πάρει αυτό από τον πατέρα μου. Λέω λίγο τα πράγματα όπως θα έρθουν. Όλοι λένε ότι αυτό είναι ακραίο αυτό που πάω να. Που προδικάζω ή που προβλέπω. Αλλά τελικά βγαίνει. Μπορεί να το προκαλώ κιόλας, αλλά βγαίνει. Είχα πει λοιπόν, σας είχα πει, εγώ δεν είμαι τώρα σαν αυτούς που λένε τάπα δεν τάπα. Για θέσεις δεν είχα μιλήσει και αν θυμάστε όταν είχαμε κάνει τα.
2: Δεν είπα.
0: Επίτηδες δεν είπα. Όχι επειδή ήξερα, επειδή ακριβώς δεν ήξερα. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είχα πει. Ότι όλο αυτό το φούσκωμα σίγουρα πάμε για πρωτιά και σίγουρα πάμε για πρωτιά. Είναι εκ του πονηρού. Το στείνουνε για να έχουν μετά την αποδόμηση, να έχουν κι άλλο. Γιατί εμείς έχουμε πρόβλημα περιεχομένου στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Κυρίως στην τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο το ΜΑΠΕΣ, όμως το 2 δεν έχει. Γι' αυτό και δεν δίνει πια λόγο στους ακροατές του. Σήμερα θα μιλήσουν οι ΜΑΠΕΣ.
2: Μόνο. Ετοιμαστείτε, θα μιλήσετε εσείς.
0: Λέω λοιπόν ότι. Θα μιλήσετε εσείς. Λέω λοιπόν. Μια ωραία αντίφαση που δημιουργήθηκε. Ότι όλο αυτό το θα βγει, θα το πάρει. Το φουσκώνεις επίτηδες για να έχεις να σχολιάσεις όταν θα ξεφουσκώσεις.
1: Το λες.
0: Το λέω.
1: Ναι.
2: Μωρέ, δική μας το έκανα.
0: Έχω και άλλα παραδείγματα. Το Βασίλης, ας πούμε. Ναι. Όταν η Ελένη πια, λόγω συνθήκων, δεν ήταν πια η τηλεόραση τέτοια. Βασίλισσα. Γιατί, για να κάνει ένα 9, να έχεις να σχολιάσεις μετά το ξεφούσκωμα και την αποδόμηση της Βασίλισσας.
2: Ναι,
0: γκρεμίστηκε η Βασίλισσα.
2: Καταλαβαίνω, απλώς εδώ δεν ήταν δικό μας, δηλαδή δεν ήταν εσωτερικό, ας πούμε, 5 εκπομπών.
0: Για την Ευρώπη δεν ξέρω. Δηλαδή, στην Ελλάδα εσωτερικά ήταν πάντως.
2: Έβλεπες τα στοιχήματα ότι ήταν δεύτερος, τρίτος, πολύ καιρό. Έβλεπες τα views ότι ήταν πρώτος πάντα και παντού. Δηλαδή. Και εγώ ξέρεις, χθες το σκέφτηκα και λέω: ωραία, φίλε, περάσαμε 2 μήνες ως φαβορή μονάχοι μας.
0: Η Άση Μπίλιο, ας πούμε. Βγήκε και είπε ότι. Αυτό δεν θα πει.
2: Όχι.
0: Η Άση Μπίλιο, ας πούμε, βγήκε και είπε ότι. Sorry που είχα πει ότι θα βγει πρώτος, είχα δει λάθος ημερομηνία.
2: Ορίστε.
0: Λάθος ώρα.
1: Την ξεγέλασαν τη γυναίκα.
2: Δεν μου δώσαν λάθος ώρα.
0: Λάθος ώρα.
4: Τη δώσανε τη στάρα. Δηλαδή σου λέει, είχα το ζώδιο, ήξερα ότι θα πάει καλά, αλλά επειδή είχα λάθος ώρα, εκείνες τις μέρες η ώρα του. Όχι, σου λέει, η ώρα του εκείνες τις μέρες που θα τραγουδούσε είχε πρόβλημα.
0: Ήταν αυτό.
4: Δεν το ήξερα, λέει. Πήγα τελείως μόνο με το ζώδιο.
0: Ναι. Πάντως θα τελειώσω τη φάση με τους παντοφλάκηδες και θα πάμε κατευθείαν στους μάπες. Ο κουμπάρος μου, λοιπόν, για να καταλάβεις τώρα που έχει οικογένεια με δύο παιδιά, εχθές το ένα του, αυτό το βαφτιστήρι μου, επειδή έχω βάλει, κοιτάζω τώρα την εβδομάδα μου, έχω βάλει υπενθυμίσεις, ρε παιδί μου. Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, γεννήθηκε το βαφτιστήρι μου, ο Μιχάλης. Το παίρνω λοιπόν εχθές.
2: Γενέθλια.
0: Τι είπα?
1: Γεννήθηκε.
2: Γενέθλια.
0: Γενέθλια δεν είπα, ναι.
2: Όχι, ναι, ναι. Λες σαν αυτή την Παρασκευή γεννήθηκε. Και λέω, έχει τα γενέθλια, θα κάνει,
0: ναι,
2: κάτι.
0: Βάση, ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, και του στέλνω εχθές, του λέω, θα κάνετε τίποτα? Και μου λέει, κουμπάρε μου, λέει, δεν θα κάνουμε τίποτα. Και για οικονομικούς λόγους λέμε να πάμε με οικογενειακό σε ένα διήμερο.
2: Πόσο είναι δηλαδή, τώρα το κάνουμε... βαφτιστήρι? Πόσο γίνεται το βαφτιστήρι?
0: Μην με ρωτάς, αυτά τα ξέρω.
2: 9, 10, 11
0: εκεί. Εκεί στα 9 maximum. Να είναι 7, 8 εκεί.
2: Α, okay.
0: Δεν ξέρω κανένας βαφτιστήριο της ηλικίας και γενικά δεν τα πω καλά.
2: Πρώτης τάξης δημοτικού.
0: Ναι.
4: Ωραία.
0: Ναι.
4: Αλλά εγώ και τα νύψια μου μπερδεύω.
1: Μου αρέσει το 9 maximum.
0: Εγώ και εμένα, ρε, να μου πεις πότε πέθαναν οι γονείς σου, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, κάποιοι παιδιά δεν το έχουν καθόλου.
0: Εγώ το πάω καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Απόκριες, Πάσχα, καλοκαίρι και το πάω έτσι.
2: Με κάτι άλλο που το συνδέει.
0: Αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, και μου λέει, θα κάνουμε. Καπάκι μου στέλνει η γυναίκα του. Κουμπάρ, θες να κόψω μια τούρτα την Παρασκευή? Ρε, είστε καλά, λέω.
2: Αλλού ήταν αυτή η
0: δύο. Μήπως είστε σε διάσταση?
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η ασυνεννοησία της παντόφλας προκύπτει γιατί τι έγινε. Αυτός φαίνεται σε κάποια άλλη φάση είχαν πει θα πάμε διήμερο. Το λέει στη γυναίκα του, με πήρε ο Ουγγαρέζος. Θα λέει η γυναίκα του, θα πει να το κάψει το διήμερο και σου λέει, δεν μπορεί και να μην κάνουμε τίποτα, μια τούρτα θα την κόψουμε. Παίρνει η ίδια. Θα κόψουμε την τούρτα. Τελικό λέω, θα κόψει την τούρτα ή θα πάτε διήμερο? Δεν είχαμε πει τώρα να πάμε διήμερο. Θα πάμε, λέει, πιο μετά διήμερο. Πίπες. Μια ταλέπα και για μένα και για αυτόν και για αυτήν.
2: Τούρτα θα κοπεί?
4: Θα δούμε.
1: Θα κοπεί, ρε παιδί.
0: Εγώ πιστεύω θα κοπεί τούρτα γιατί ακυρώσαν το διήμερο. Κατάλαβες τι έγινε?
2: Ναι.
0: Και δεν είχαν συνεννοηθεί. Ναι. Ο ένας για να την ευχαριστήσει, συγγνώμη, προέτρεξε και λέει θα πάω διήμερο με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα λέει του το έκαψα χωρίς να τον έχω ενημερώσει. Λοιπόν, καλά να περνάτε τα ζευγάρια με τα παιδάκια σας. Τα παιδάκια σας είναι ευλογία.
2: Υπέροχα παιδάκια.
4: Σου δίνω και ένα άλλο σενάριο υπερπαντοφλάκιδο. Ναι. Που το ξέρω, το παίζει και αυτό το σενάριο. Ναι. Το ξέρει ότι μπορεί να ήσουν η πέτρα του σκανδάλου και να χάλασε το διήμερο. Επειδή ο φίλος σου προτίμησε να μην κάνουμε κάτι με τον Δημητρό. Ήρθε η κουβέντα, τσακωθήκανε, αρπαχτήκανε.
0: Ναι. Ναι.
4: Μετά ηρεμήσανε και λέει η γυναίκα σου: ωραία, όχι, θα το κάνουμε εδώ.
0: Λοιπόν.
4: Και σε παίρνει.
0: Και μετά λέτε ότι οι μάπες είμαστε δυσίωροι να πούμε και είμαστε κατά των παιδιών που όλοι τα αγαπάμε τα παιδιά. Αλλά δηλαδή.
4: Παίζει μάπες... αυτό το σενάριο που σου είπα.
0: Παίζει.
4: Παίζει.
0: Δηλαδή ο μάπας πρέπει να είναι μάπας ο άλλος να έρθει να σου πει ότι το παιδί. Υπάρχουν και άσχημα παιδιά και ωραία παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η ρίση που λέει όλα τα παιδιά είναι ωραία. Όχι. Μπορεί να έχουν χαρίσματα τα παιδιά.
2: Βεβαίως χαρίσματα.
0: Αλλά επίσης ένα παιδί που γεννιέται.
1: Δεν χρειάζεται να πας να το πει στο γονιό.
0: Όχι στο γονιό, αλλά μην μου λες ότι.
1: Κράτα το.
0: Όχι το μωρό, για οποιονδήποτε. Γιατί να πει οποιονδήποτε πάγινε, αδυνάτησε, ομόρφινε. Τελείωσαν αυτά. Γενικά, ανεξαρτήτως της ηλικίας όμως.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να μου λες εδώ που συζητάμε μεταξύ μας ότι τα παιδιά. Επίσης, τα παιδιά που γεννιούνται κάποια ωραία και μετά γίνονται άσχημα. Ή κάποιοι γεννιούνται άσχημα και γίνονται όμορφα. Είναι αυτό που λέγανε. Όμορφο στην κούνια, άσχημο στη ρούχα. Ή το αντίθετο. Λοιπόν, να τα λέμε τώρα αυτά τι.
1: Καλά, αυτό είναι και λίγο παρηγοριά γιατί είναι άλλα που γεννιούνται όμορφα και μένουν όμορφα.
2: Ναι, τα άτοιμα.
4: Πολύ λίγα.
0: Μόνο ένα ξέρω. Αυτή η σύλλο του Μπρατ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί.
2: Πολύ πετυχημένο.
0: Γεννήθηκε άρτιο και συνεχίζει άρτιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Είχαμε πει μια εκκρεμότητα θέμα από χθες. Το σημείωσε κανείς ή.
4: Βεβαίως το σημείωσε.
0: Έλα, Θανάση μου.
4: Ήταν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με το διεύρο.
0: Μπράβο. Εσύ δεν το θυμόσουν. Εσύ δεν το θυμόσουν.
2: Κάτι η Κατερίνα έκανε με το διεύρο, νομίζω, και εμπνευστήκαμε.
0: Με 2 ευρώ. Τι μπορείς να κάνεις. Ναι. Αυτό είναι το θέμα ημέρας.
2: Πρωτότυπες ιδέες, δηλαδή το κάποια μπουκαλάκια νερό, εντάξει το ξέρουμε ρε παιδί μου, πώς θα τα αξιοποιούσατε έτσι λίγο πιο δημιουργικά, τι κάνεις τη σήμερον ημέρα.
1: Ναι, για να μην οδηγούμαστε στο να πετάμε τα διεύρα, γιατί έτσι ξεκίνησε. Γιατί μου λέει ο Δημήτρης, ένα διεύρο πάρ' το και πέτα το. Και λέω όχι.
2: Θα αξιοποιηθεί.
1: Όχι,
0: δεν είπα πάρω το και πέτα το. Βάλτο στην άκρη 2-2-2-2 να ξέρεις, ο Νίκος ο Χαλκούσης έκλεισε διακοπές.
1: Με διευρά.
0: Διεύρα που μάζευε όλη τη χρονιά. Και με ευρώ πάει, διεύρα, και με ένα ευρώ.
1: Πόσα διεύρα τη μέρα έβαζε στην άκρη και τι διακοπές?
0: Έναν βάζει, γίναμε. Για βάλτο. Τι... 700 ευρώ.
4: 700 ευρώ είναι, ρε, σε ένα χρόνο.
0: Το χρόνο.
4: Πας ταξίδι άνετα.
0: Που δεν θα είναι και διεύρο, κάτι παραπάνω θα βάλεις και θα γλυκαθείς. Εκεί θα έχεις ένα 5 ευρώ το ρόκι και θα το ρίξεις μέσα.
1: Σε κάνα κάμπινγκ, αν θα γλυκαθείς, λες.
0: Ναι, θα γλυκαθείς.
1: Ο Βασίλης δεν πιστεύει.
4: Ο Βασίλης είναι του καταστάκου.
2: Πιστεύω ότι συμβαίνει. Πιστεύω ότι συμβαίνει. Ωστόσο, ρε παιδί μου, βιώνω μια μιζερουάζ να το κάνω.
0: Ναι, ξέρεις τι, έχει την, πώς να το θέσω, την ανυπομονησία της αποταμίευσης. Δηλαδή ότι τα βάζω και μια μέρα που θα τα ανοίξω θα είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό από το πουθενά.
2: Αυτή τη χαρά δεν μπορώ να την
1: είναι
2: νιώσω.
1: Κάτι να περιμένεις, ρε,
0: είναι κάτι να περιμένεις,
1: ρε παιδί.
0: Κάτι να περιμένεις. Είναι λίγο δημιουργείς τον εαυτό σου μια έκπληξη.
4: Είναι για τους ανθρώπους που είναι οργανωτικοί και έχουν υπομονή. Τώρα υπάρχουν και χαρακτήρες σαν και εμένα που πιστεύω είναι έτσι και τα παιδιά που δεν θα αντέξουν.
0: Ένα άλλο παράδειγμα να σας πω. Παίρνεις ένα παντελόνι που δεν σου χωράει.
5: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός.
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Today 104,5.
0: Εντάξει, μου κάνει ένα τρίπλεξ, μου αρχίζει και μου βαράει και μου λέει: όχι, ένα πετάρισμα. Του λέω: τι είναι αυτά? Μου λέει: θα δούμε, μου λέει στο κομπόσιο. Καλά, του λέω: και τι μου το λες από τώρα? Κάτσε να δεις και στο κομπόσιο και πες τα μαζεμένα.
2: Πες το από μέσα, σου, ναι, παιδί μου τώρα.
0: Τι όχι, ένα πετάρισμα, μωρό, αδερφέ.
4: Έτσι κάνουν.
0: Ναι, τέλος πάντων, πίεση όλα καλά και κάνουμε μετά το κομπόσιο. Μου λέει: τούμπαν, ωραία, πάμε. Τάλα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι σουλίνες είναι το θέμα. Πάμε να δούμε χοληστερίνες τώρα.
1: Πάμε
0: αιματολογικές και ουρολογικές. Θέλω άλλες δύο εβδομάδες για να φτιάξω λίγο το σηκώτη, γιατί παραήπια και πίνω τώρα κάτι γαϊδουράγκαθα.
1: Σουκνίδες και τέτοιες και για το ουρικό οξύ.
0: Για να ισιώσω λίγο τη φάση, να μην πάθουμε.
4: Και εμένα αυτές μου έχουν μείνει, τις έχω ξεχάσει.
0: Και οι βασικές.
4: Τα ούρα και το αίμα.
0: Αυτές οι βασικές, τι είσαι?
4: Βαριέμαι να πάω να τις κάνω.
0: Καλά.
4: Πρέπει
0: καλά
4: να βρω μια μέρα απλά από το πρωί να μην φάω, να μην πιω από το προηγούμενο βράδυ και να πάω να δώσω αιματάκι.
1: Πήγαινε σε κανένα εδώ κοντά, να μην έχεις να.
0: Εγώ νομίζω ότι το έχεις κάνει αυτό. Δεν πήγες μόνο στον καρδιολόγο, έχεις πάει.
4: Καρδιολόγο, όλα τα υπόλοιπα.
0: Ποια είναι τα υπόλοιπα?
4: Έκανα εδώ και στο μαχικά.
0: Πάνω κάτω κοιλιά.
4: Ναι.
0: Υπέροχος.
4: Εντάξει. Λίπος σε 8 μήνες θα γεννήσω.
0: Μακάρι να ήταν έτσι. Τουλάχιστον θα φεύγει ένα 5 κιλό, 7 κιλό. Λοιπόν, μάπες, η Snap είναι η πρώτη ελληνική. Όσο θέλετε τα μηνύματά σας, θα πάω κατευθείαν στο Βασίλη. Η Snap, αν και έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκίνησαν εχθές. Έπρεπε εσύ να μου το θυμίσεις, Κατερίνα. Εχθές τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
1: Δεν άκουσες το δελτίο μου καλά, γιατί εγώ το είπα στο δελτίο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στην εκπομπή, λοιπόν, δεν μοιράζει σε αυτά που κάνει το δελτίο, κοιτά την πάρτι σου. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Θέλω να προσελκύσω το ενδιαφέρον εκεί, 8 η ώρα.
4: Κύριε Καρεζέ.
0: Ότι θε να. Μισό λεπτό.
1: Γιατί
0: θα τη κάνω μπούλινγκ.
1: Θα σα λέω του τίτλου.
0: Θέλει μήπω να αφήσει το πρωινό τότε να μα αδειάσει και τη γωνιά και να κάνει μόνο το δελτίο σου?
1: Είναι ωραία πράγματα τώρα αυτά που λε. 19 Μαΐου.
0: Μα μόλι μα είπε ότι έχει προτεραιότητα το δελτίο σου για να τα λε τα αποκλειστικά εκεί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αφού είναι άλλο το mood εδώ πέρα, τι να κάνω, να σα πετάω και τίτλου. Θα σα πετάω.
2: Να μα πετάω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία.
2: Πέτα μας ένα φρέσκο τώρα. Πέρασε ο Ακύλας στον ημιτελικό.
4: Εγώ
2: το γνωστό.
4: Εγώ αν τις κάνω οι τεστ ιστορίας τώρα που τα λατρεύεις πριν τα πεις τόσο σήμερα.
0: Ωραία.
4: Γιατί το ξέρω, είμαι νέος Μυρνιώτης και γι' αυτό βαράει σε εμάς.
0: Θα τις τα πεις τώρα?
4: Ναι. Τι έγινε σας σήμερα, Μπούκα?
1: Τι έγινε σας σήμερα? Τραγούδησε η Marilyn Monroe στον πρόεδρο το Happy Birthday, Mr. President.
4: Όχι, πολύ πιο σημαντικό.
2: Στη Νέα Σμύρνη έγινε αυτό.
0: Όχι, αλλά έχει σχέση με την προσφυγιά, όχι τον. Καλά, πιο μετά έγινε και η καταστροφή της Σμύρνης.
4: Σαν σήμερα είναι η γενοκτονία των ποντίων. 19 Μαΐου του 19 με 23.
0: Λίγο μετά έγινε το 22, ξεκίνησε, κοίτα. Αυτό ξεκίνησε σταδιακά.
4: Έτσι, έτσι πηγαίνει.
0: Έφτασε, παιδιά, 350.000 πόντι θανατώθηκαν, εκδιώθηκαν και θανατώθηκαν από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που οι Τούρκοι τον ονομάζουν Πατερούλη. Ατατούρκ είναι ο πατέρας των Τούρκων. Με τη βοήθεια, παύση, Σοβιετικών, Ρώσων δηλαδή, και Γερμανών. Να τα λέμε και αυτά, γιατί τώρα βγαίνει το κόμμα της Καριστιανού, το οποίο έχει, σου λέει, σαφείς ρωσικές τώρα κατευθύνσεις,
1: ρωσική υποστήριξη.
0: Υποστήριξη, ναι. Πώς το θες.
4: Πάντως, θα δείξει.
0: Είναι, λέει, ο επικεφαλής της Ομογένειας στην Αγία Πετρούπολη, μαζί της. Είναι ο τάδε ανταποκριτής ο Αθανασιάδης.
4: Ο Θανάσης Αυγερινός.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός, ευχαριστώ. Ο οποίος ήταν. Οπότε, ναι, δεν ξέρω.
4: Εντάξει, ήταν και για ένα καφέ ο Θανάσης Αυγερινός. Δεν ξέρω αν θα είναι μαζί.
1: Ναι. Λένε ότι θα έχει πολύ βασικό ρόλο.
2: Μα νομίζω έτσι λένε οι φήμες. Κάπου τοποθετήθηκε σχετικά.
4: Εκπρόσωπος τύπου το πηγαίνει.
2: Κάπως έτσι.
4: Εμένα, παιδιά, εμένα μου είπανε, λέει, μήπως πάει για μπει μέσα ο Νατσιός.
0: Ο Νατσιός είναι ακροδεξιός.
4: Το τελειώσει, λέει, το Νίκη. Μπει μαζί, λέει, με την Καριστιανού. Και πάρουν και.
0: Απ' την άλλη,
4: η Καριστιανού από εκεί θα πάρει κόσμο.
0: Απ' την άλλη, ο πολιτικός κίνησορας, αυτός που ακούει το όνομα Αδώνης Γεωργιάδης, είπε ότι η Καριστιανού θα πάρει από το Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος είναι ακροδεξιός ρωσικών καταβολών πολιτικά.
2: Μάλλον. Ρωσικών ακούω. Υπέροχο.
0: Θυμάμαι που έλεγε ο Πουτίναρος και ο Πουτίναρος. Τον θαύμαζε και το έλεγε έτσι.
1: Ο Πουτίναρος έλεγε.
0: Ναι, ναι. Ο Βλαδίμηρος.
4: Τσίλαρε τώρα, αυτά είναι των πολιτικών και ο Άδωνης έβριζε το Μητσοτάκι.
0: Δεν, ναι, αυτά έρχονται και πάρχονται. Λοιπόν, 1919, λοιπόν, μια που το φέρει η κουβέντα, το έφερε ο Θανάσης πολύ σωστά. Αποβιβάζεται σαν σήμερα ο Κεμάλ, ο πατέρας των Τούρκων, στη Σαμσούντα και αρχίζει η δεύτερη φάση και σκληρότερη της γενοκτονίας των ποντίων.
4: Συνδυασμένη πολλά, πάρα πολλά αυτή η μέρα. Έχουμε εκδηλώσει τώρα όλη τη βδομάδα. Προχθές είχαμε και στην πλατεία που μένω εγώ, μένω στην πλατεία Ένου, στην πλατεία Πεσών των Ποντίων. Έχουμε και την άγνωστη μάνα με το παιδί, το άγαλμα. Εντάξει, είναι συγκινητικές μέρες για μένα. Έχουμε πάρα πολλούς
0: πόντους. Πάνω από 350.000 πόντους τώρα σε αυτή τη φάση και στην επόμενη άλλη 250.000. Με όλο αυτό να κορυφώνεται στην μικρασιατική καταστροφή.
4: Και φυσικά έχουμε και πάρα πολλούς αδέρφια μας Αρμένιους στη Ριασμένη, οι οποίοι υποφέρανε πάρα πολύ μαζί με τους πόντους και τους Έλληνες.
0: Ισχύει. Σήμερα, λοιπόν, γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία, μια που βάλαμε τα σαν σήμερα και θα επιστρέψω στο Σνάπη αμέσως μετά.
4: Πες με ένα διάσημο Πατρίκιο.
0: Ο Πατρίκιος.
1: Ο Τίτος Πατρίκιος.
4: Σωστό. Εγώ μένα.
0: Και ο Πατρίκιος.
2: Ο Τίτος Πατρίκιος, ποιος είναι.
4: Ποιος ήταν όμως.
0: Παλιός ηθοποιός με μουστάκι, ένας.
1: Ο Τίτος Πατρίκιος είναι ποιητής, ρε.
0: Όχι.
1: Και νομίζω ότι το Πατρίκιος μήπως είναι και επίθετο.
0: Ρε παιδιά, ο Τίτος Πατρίκιος δεν είναι ένας που έπαιζε στο τμήμα ηθών.
1: Όχι, είναι ποιητής ο Τίτος Πατρίκιος.
4: Γιατί έχω μόνο το Patrick Swayze θυμάμαι.
2: Κάποιο σχετικό λες. Κάποιο σχετικό όνομα λες.
0: Τίτος, από το Τίτος μήπως πήρα.
2: Κάποιο σχετικό όνομα έτσι καλλιτεχνικό λες, αλλά όχι αυτό.
0: Πατρίκιος πάντως, να ξέρετε, είναι κάποιοι Πάτρικ που έχουν καταβολές από την Ιρλανδία.
4: Αυτό, Patrick Swayze.
0: Όσοι είναι Πατρίκοι στην Ελλάδα, είναι Πατρίκοι που έχουν, ας πούμε, ήταν ο Πατρίκιος ο πατέρας του Στέφανου του Γκέιτλι.
2: Βαστάν από εκεί.
0: Ήταν ο Πατρίκιος Γκέιτλι, ο οποίος ήταν Ιρλανδός και ήταν ο διευθυντής του Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Δεν είναι αυτό βέβαια εδώ, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι. Ημέρα μνήμης, λοιπόν, για τη γενοκτονία των Ποντίων σήμερα. Ημέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων, Pride δηλαδή. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Έχετε οικογενειακό γιατρό?
4: Είχαμε. Βασικά έχουμε.
0: Νομίζω ήταν υποχρεωτικό κάποια στιγμή.
4: Έχουμε ένα γιατρό εμείς, θα σου πω. Τον είχαμε για τη γιαγιά μου.
0: Και τον πήρατε εσείς μετά.
4: Ναι, που τη φρόντιζε. Ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Μας τσέκαρε και εμάς. Και κάπως έχει μείνει πλέον στην οικογένεια. Σαν φίλος. Όχι, ξέρεις. Γιατρέ, έρχομαι.
0: Πού σε κάτι ταινίες. Ναι. Σκάει και ο Βογιατζής που λέει: γεια σου, γιατρέ.
4: Ναι, τέλεια βάζει.
1: Είναι ρε παιδί.
0: Δεν ήταν ακριβώς μέσα. Ήταν γιατρός, ήταν οικογενειακός φίλος.
4: Ναι, εντάξει, ο γιατρός μας είναι. Ρε παιδί μου, τον έβλεπα πάντα, παιδιά. Έχει το πρόσωπο, δεν μας ακούει.
0: Του γιατρού,
4: σαν το Σρέκ.
0: Όχι. Έλα, ρε,
4: έχει σγουρό μαλλί, άσπρο, αλλά μιλάμε τώρα μπούκλα, έτσι, πρόκα. Το οποίο πάει πίσω, έχει πάντα έχει καράφλα, αλλά από την μπροστινή αυτό το κούτελο. Είχε έτσι κάτι μούτρα, συνέχεια είσαι στραβωμένο. Τρομερό χιούμορ. Φλεγματικό χιούμορ. Μπάψου έριχνε μία, πέδαινε στα γέλια. Είχε τρομερά χέρια μακριά, δάχτυλα έχει. Ο άνθρωπος
0: γιατί μας περιγράφει το γιατρό
1: τώρα. Ξέρω.
4: Αυτό, γιατί ήτσι έτσι κούρα.
0: Γιατί περιμένω να πω το σας
1: έφερε.
4: Κολλάγε πάρα πολύ εμφάνιση του με το επίθετό του.
1: Πώς τον λέγανε?
4: Χουζούρης. Δεν τον έλεγαν, τον λένε τον άνθρωπο. Χουζούρης, μάλιστα πάρα πολύ.
1: Εμείς έχουμε οικογενειακή πιλάτα, πιάνεται αυτό. Πάμε όλοι στην ίδια.
4: Μου είχε πάλι το θέμα, ρε φίλε. Πετάγεται για την πιλάτα της.
1: Περίμενε, κι άμα.
4: Τι οικογενειακή πιλάτα,
1: πάμε όλοι στην ίδια πιλάτενα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ο ένας σύστησε στον άλλον τη συγκεκριμένη κυρία.
1: Ναι, αλλά είναι μια οικογένεια.
4: Η οικογένειά σας παίρνει τα λεφτά, η κυρία.
1: Ουσιαστικά
4: αυτή.
1: Μαθαίνουμε και τα νέα η μία τη άλλη.
2: Λειτουργεί, ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιπτώσεις. Δηλαδή είσαι σπίτι και πιάνεσαι. Παίρνει τηλέφωνο την οικογενειακή πιλάτα και έρχεται και σε τραβάει.
1: Θα μπορούσα να το κάνω.
4: Μπορεί να κολλήσει μέσα στη θάλασσα καλοκαίρι με έναν εραστή. Σαν... Έρχεται και η οικογενειακή πιλάτα να σε ανοίξει.
0: Σαν σήμερα το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου John Kennedy. Πάρα πολύ σωστό το είπε.
4: Αφού
0: και η Καταρίνα.
4: Τάχανε.
0: Λίγο πριν. Τάχανε κι εσύ. Του σύστησε ο Τζον. Πώς λέγεται ο Τζον Τραβόλτα, πήγα να πω. Ο Φρανκ Σινάτρα και
4: γενικά,
0: έκανε το γονέ.
4: Γενικά αυτά. Στο Κενεντέικο δεν τα πήγαινανε πολύ καλά με τις διπλές σχέσεις. Γιατί και η γυναίκα του τα είχε με τον Αριστοτέλη.
0: Όχι, δεν τα είχε, μετά τα έφτιαξε.
4: Εντάξει,
0: απλώς ο Ρόμπερτ και ο Ρόμπερτ, ο αδερφός του, τα είχε με τη Μέρλιν Μονρό.
4: Πολλοί λένε τι μωρέ, τα έφτιαξε μετά, αφού ένα χρόνο πήγαινε βγαίνα να κάνανε βόλτες, η κάλα τα είχε πει, είχε πάθει νευρικό κλονισμό.
0: Δεν τα ξέρω αυτά τώρα και εσύ, μην λες άμα δεν ξέρουμε. Πάντως τυπικά χωρίσανε και τα ξαναβρήκαν. Είχε άλλες σχέσεις τώρα, εσύ την Τζάκη βρήκες να πεις.
4: Αφού την Τζάκη.
0: Σίγουρα είχε άλλες.
4: Ήθελε την Τζάκη γιατί ήταν το σκύπτρο, το αμερικάνικο.
0: Μάλιστα.
4: Την First Lady ήθελα.
0: 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Νικόλας ο Μακαρέζος. Ο άνθρωπος αυτός, ο ηγέτης να πούμε. Ένας άνθρωπος. Ένας από τους επιβλητικούς ηγέτες.
4: Ένα άγαλμα του δεν έχουμε κάπου.
0: Πραγματοποιεί.
4: Στην πλατεία εξ αρχαίου τώρα με το μετρό θα κολλάγει.
0: Πολύ θα κολλάγει. Μια πρωτομία ωραία.
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Με μάρμαρο ωραίο.
4: Για στόχο. Για προπόνηση.
0: Πραγματοποιεί ο Μακαρέζος σήμερα επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, παιδιά, και πήγε το Μάο Τσετούνγκ. Καλός ο Μακαρέζος τώρα.
4: Συναντησάρα αυτή.
1: Και τι λέγανε εκεί πέρα.
0: Έδωσε μήνυμα του άλλου ηγέτη, πραγματικά του ανθρώπου που οδήγησε το έθνος. Την επανάσταση του οποίου μνημονεύουμε, γιατί μπορούσαμε να κοιμηθούμε με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και έγιναν και δρόμοι. Και τα καλύτερα γλέντια επίσης της επιχούντας.
4: Μεγάλα. Mm-hmm. Και ταινίες. Παπαφλές ακόμα βλέπουμε.
0: Μπράβο, φίλε. Του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
1: Άντε. Ωραία.
2: Στο Μάο Τσετούνγκ.
4: Ποιο ήταν το μήνυμα. Μια χαρά τα βρήκανε.
0: Στο Μάο Τσετούνγκ.
4: Ερεζίλια.
0: Στο Μάο Τσετούνγκ πήγαν. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρινέλα το 1938. Να σα πω δε. Μάλλον όχι. Θα βάλω μια ανατελεία για να σα πω για το Σνάπι και να πούμε και λίγου μάπε και να φύγουμε στο πρώτο τραγούδι τη ημέρα γιατί έχει και με το σαν σήμερα.
2: Οι μάπες θυμηθείτε στο 698-104-104-6 τις καλημέρες, τα νέα σας και τι κάνετε με ένα δίευρο.
0: Τι κάνουμε ένα δίευρο είναι το θέμα ημέρας. Η Snappi, η πρώτη ελληνική neo bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα. Εύκολα, τι να κάνει πραγματικότητα. Θα σας πω αμέσως. Να κάνει πραγματικότητα το feeling του να λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση. Αυτό δηλαδή που λέγαμε λίγο πριν. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, γιατί δεν είναι μόνο ένα κουμπαράς εκεί. Είναι ότι αυγατίζει. Διαχειρίζεται τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί να αφήνεις λοιπόν τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappi. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappi σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappibank.com. Πάμε λίγο στους μάπες.
2: Αγάπες, καλημέρα, λέει εδώ η φίλη Μαρία.
0: Ναι, αγάπη,
2: καλημέρα,
0: αγάπη.
2: Μαρία. Αυτό με τα διευρά το κάνει, λέει, ο πατέρας μου. Τα μαζεύει ένα χρόνο σε ένα κουμπαρά και πάει ταξίδι με τη μάνα μου. Τρομερή υπομονή την έχει.
0: Και προσδοκία, ρε παιδί μου.
2: Ναι, όχι, τώρα εγώ διαβάζω το μήνυμα, δεν το σχολίασα.
0: Όχι, εγώ λέω.
2: Ναι. Ναι. Καλημέρα και στον Πέτρο, τον ρομαντικό αλλά ανενημέρωτο. Με ένα δίευρο, λέει, πάω περίπτερο να πάρω μια σοκολάτα δώρο στην Κατερίνα. Ευγενικό το φλερτ. Παιδιά, η σοκολάτα έχει πάει στα 3,40 αυτή που θεωρούσαμε παλιά του δίευρου.
0: Κατερίνα, ηρέμησε λίγο. Ούτε... Μπορείς να απορρίψεις μια πρόταση πιο ευγενικά.
1: Όχι, δεν την απορρίπτω. Ήθελα να δώσω μια εναλλακτική. Να δώσω μια εναλλακτική ότι υπάρχει.
0: Σοκολάτα από κάναβη.
1: Αυτές θα είναι σίγουρα πανάκριβες.
4: Τα αποσύρει όλα ο Άδωνης από τα περίπτερα, λέει, τα αποσύρουμε όλα.
0: Τι αποσύρει?
4: Λέει τα προϊόντα, λέει, κάναβης, λέει, αποσύρονται.
2: Και πού θα τα πάει?
0: Για να τα παίρνουμε από κάπου συγκεκριμένα που θα επωφελείται και το Υπουργείο.
4: Δεν το είπε το υπόλοιπο.
2: Θέλω να μας πει πού θα τα πάει.
1: Δεν πιστεύω να μας βρει τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων, μπορεί να πάρει αυτές τις μπάρες. Ή ούτε αυτές, να είναι και αυτές πάνω από 2 ευρώ.
2: Παιδιά,
1: δηλαδή
2: ότι...
1: που είναι μία μπάρα σοκολάτας, κατάλαβες.
2: Ό,τι έχει σοκολάτα, κακάο, πάντως πέρα από την πλάκα, βαράει. Εγώ σας είπα τις προάλλες, νόμιζα την πάτησε επειδή πήγα στο περίπτερο και λέω: έλα τώρα στο περίπτερο, πλήρωσα τη σοκολάτα 3,5 ευρώ και πάω στο περίπτερο και 3,30.
1: Ναι, ναι, πανάκριβε.
0: Στα πολιτικά, δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση χθες. Τα πάρα πολιτικά. Καταρχάς, εφιός και μπράβο στην κυβέρνηση, θα χειροκροτήσω.
2: Και εγώ που δεν ξέρω.
0: Χειροκροτήσω την προκαταβολή.
4: Μιλάμε πάντα, πάντα.
0: Τον πρωθυπουργό μας.
2: Γουάου, πρωθυπουργέ μας.
0: Τελείωσε το πρόβλημα με το Υπουργείο, με τα Υπουργεία και τα προβλήματα στην παιδεία και στην υγεία.
2: Μη με πει.
0: Ναι, ναι, στην υγεία έχετε για να λάβει ο Άδωνης.
2: Χθες το απόγευμα που εγώ κοιμόμουν, αλήθεια το πρόβλημα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Τα προβλήματα στην υγεία τα έχει αναλάβει ο Άδωνης αργά ή γρήγορα. Δεν έχω άγχος αυτό.
2: Ναι.
4: Εξαιρετικό.
2: Ναι.
0: Στην παιδεία, ναι, που άκουγα χθες την κυρία Αγαπηδάκη, την, ναι, αρμόδια υπουργό στον Sky. Παιδιά, η λύση είναι πολύ απλή.
2: Ποια είναι η λύση?
0: Ποια είναι η λύση του να μην υπάρχουν προβλήματα στην παιδεία?
2: Να μην έχουμε παιδεία.
0: Μπράβο, Βασίλη. Όχι, να μην υπάρχουν παιδιά.
2: Επίσης είναι ωραίο.
1: Οπότε σου λέει ότι έχουμε, ναι, προς τα εκεί.
0: Μειώθηκαν λοιπόν τα πρωτάκια 40%. 70.000 παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
2: Γλιτώσαμε! Γλιτώσαμε! Από αυτή τη μάστιγα με τα πεντάχρονα δίποδα τα οποία περιφέρονται παντού με την τζαντούλα τους από πίσω.
4: Και τι είπα, φίλε, δεν μπορώ να τρέξω στη γειτονιά μου. Πετάγονται παντού. Άντα, πού
2: έτρεχες τέντι.
4: Τώρα θα δω.
0: Έτσι λοιπόν τα σχολεία, η εκπαίδευση δεν θα έχει προβλήματα γιατί δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν προβλήματα. Γενικά.
2: Είναι καταπληκτικό, είναι ριζοσπαστικό, είναι ανεπανάληπτο.
0: 70.000 παιδιά μείωση 40%, που σημαίνει πόσο, Κατερίνα, γύρω στα 110-120 ήταν μέχρι το πρότινος.
2: Υπέροχο.
0: Στην προηγούμενη, στην πρώτερη φάση, τέλος πάντων.
2: Και συγγνώμη,
0: αυτή είναι η λύση.
2: Αυτά τα παιδιά τα έχουν κάπου οι γονείς και τα βαστάνε μέσα ή δεν τα έχουμε κάνει?
0: Δεν υπάρχουν παιδιά.
2: Δεν τα έχουμε κάνει. Ακόμα καλύτερα.
0: Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Άκουγα τις προάλλες ότι στην Γερμανία, που είναι τα πράγματα και πιο εξελιγμένα ως προς την συνταξιοδότηση, ως προς το ασφαλιστικό δηλαδή. Εδώ για να καταλάβετε, υποτίθεται η γενιά η παραγωγική δουλεύει για να πληρώνει τις συντάξεις των.
1: Των
0: συνταξιούχων. Και βάζουν, στην πάντα μπαίνουν οι κρατήσεις τους για τις συντάξεις τις δικές τους όταν θα. Όχι, βλακίες λέω. Περίμενε, ρε παιδί μου.
4: Το μπέρδεψες.
0: Όταν δουλεύεις, παραγωγικά τα λεφτά που πάνε.
2: Τώρα θα έλεγα.
0: Στις συντάξεις τωρινές. Ναι, σωστά. Ναι. Αυτοί που.
2: Οι
0: κρατήσεις που πάνε.
2: Όλα μέσα στις κρατήσεις σου, δεν είναι?
0: Μήπως, ναι, και αυτές τις συντάξεις.
2: Βέβαια.
1: Ναι, μωρέ, όλα πάνω κάτω. Ουσιαστικά αυτοί που δουλεύουν, ξέρουμε ότι πληρώνουν τα συνταξιοδοτικά. Αυτό.
0: Ναι, μπράβο. Όχι ότι, εγώ, ναι, όχι ότι οι κρατήσεις μου θα είναι η σύνταξη που θα πάρω.
2: Υποτίθεται και αυτό.
0: Αυτό υποτίθεται, αλλά δεν ισχύει. Θυμάστε μια περίοδο, ποια κυβέρνηση που τα έχει επενδύσει?
2: Και τα χάσαμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα χάλασε. Τέλος πάντων.
4: Μια δημοκρατία όμως δεν είναι.
0: Στο.
4: Του Σαμαρά.
0: Θα με βόλευε, αλλά κάτι μου λέει ότι είναι Πασόκ.
4: Νομίζω του Σαμαρά.
2: Πρέπει να ήταν μωρέ πριν του Σαμαράδες και εμένα κάτι μου λέει.
4: Αλλά... Δεν ήταν Παπανδρέου.
2: Και Καραμαλής μπορεί να ήταν, αλλά νομίζω πιο πριν.
0: Ναι. Τις κρατήσεις σας, παιδιά που δουλεύατε, και τις κρατήσεις σας που και καλά ήταν για να πάρετε σύνταξη, κάποιος φυής επενδυτικός νους τις επένδυσε και είχε γίνει σκάνδαλο. Άλλο ένα. Τέλος πάντων, λέω λοιπόν ότι.
2: Δεν έχουμε τα παιδιά, γλιτώσαμε.
0: Όχι για το συνταξιοδοτικό, για τη Γερμανία. Ότι στη Γερμανία είναι ongoing το πράγμα. Και πάλι εκεί δεν έχουν νέους.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, σου λέει, στη Γερμανία γίνεται ταυτόχρονα η φάση.
2: Ναι,
0: αυτά,
2: ναι,
0: που οι κρατήσεις σου δίνουν και τη σύνταξη.
2: Δεν έχουν
0: επιτόπου. Δεν υπάρχει. Ναι.
4: Δεν αντιλέγω.
0: Και πάλι όμως έτσι έχουν πρόβλημα.
4: Αλλά πιστεύω ότι στη Γερμανία έχουν την επιλογή να μην θέλουν να κάνουν παιδί. Εδώ δεν έχουμε την επιλογή ούτε αυτό να μην κάνουμε, να μην θέλουμε.
0: Γιατί?
4: Γιατί σου λέει, παιδί μου, έχω φτάσει σε ένα.
0: Λόγω κόστου ζωής, λες.
4: Έχω φτάσει σε ένα αλφα επίπεδο. Θέλω να ζήσω με την πάρτι μου. Βγάζω αρκετά λεφτά. Γιατί να κάνω παιδί? Δεν θα, διαλέγω να μην κάνω. Εδώ, θες, δεν θες, δεν θα κάνεις.
0: Ναι. Επειδή δεν σου δίνει την ευκαιρία το κόστος ζωής.
4: Ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι. Και το άλλο που τώρα θα. Οξύνω τώρα, θα σας αναστατώσω τα πνεύματα.
4: Φτιάξε μας κι άλλο.
0: Χθες λοιπόν στο ντοκιμαντέρ.
4: Το βλέπεις αυτό σταθερά,
0: Βλέπω όσο μπορώ και μετά κοιμάμαι. Το υπόλοιπο το βλέπω εκτός Δευτέρας, ναι.
2: Μέχρι και το δεύτερο επεισόδιο που είχα δει αυτό χθες.
0: Στο χιλιοστό λέγεται.
2: Ήταν το τρίτο χθες.
0: Χθες ήταν το τρίτο, ναι.
2: Μέχρι και το δεύτερο, φαντάζομαι το είδες, είχα ξεχωρίσει εκείνη την κυρία που ήταν από το Γενικό Ταμείο του Κράτους, κάτι με τη φραπεδιά,
0: ναι,
2: της δίπλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η αγαπημένη.
0: Η αγαπημένη δημόσια υπάλληλος.
2: Τα λέει εκτός πολιτικών στερεοτύπων, εκτός χρωματισμών κλπ. Δώστα και πάρτα.
0: Το ντοκιμαντέρ λοιπόν της Βικτώριας Δενδρινού και της Ελένης Βαρβιτσιώτη προβάλλεται από τον Sky. Τώρα μεταξύ μας είναι το αντιτσίπρα. Έτσι σου λέει, ναι, τώρα να βγάλουμε και το αντιτσίπρα, αφού τώρα βγαίνει και το κόμμα λίγο, μπας και το.
4: Ο θερισμός,
0: ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάντως εδώ θα το πω και πέστε να με φάτε. Μου θύμισε φοβερό σκηνικό που όντως είχε σκάσει. Επίσημη νόρμα από το κράτος, μην σας πω ότι ήταν νόμος. Πώς τώρα πάει να κάνει τη γαλάζια πατρίδα νόμου η Τουρκία? Και εκεί άλλο θέμα. Γιατί ξέρετε ότι θα υψώσει τουρκικές σημαίες στις βραχονισίδες που αυτοί θεωρούν γκρίζες ζώνες.
4: Βέβαια, 500 νησιά λέει θέλουν.
0: Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Θα υψωθούν τουρκικές σημαίες στις βραχονισίδες μας.
4: Άρα
0: έτσι, τα... Θα σας θυμίζω ότι είχε γίνει στα Ίμια.
4: Άρα τα 500 νησιά είναι αυτό που λένε βραχονησίδες.
0: Ακριβώς. Μιλάμε δηλαδή για. Άμως. Δηλαδή, αν τώρα δεν φτάσουμε κοντά στον πόλεμο, τότε πότε. Και δεν είναι κινδυνολογό.
4: Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Είναι ξεκάθαρο. Γιατί σε ελληνικό έδαφος θα υψωθούν τουρκικές σημαίες γύρω στους 500.
4: Βασικά, κατά την έκφραση, θυμάμαι. Την πολύ κακή ταινία παρόλα αυτά, αλλά ένα ωραίο στιγμιότυπο με τον Κιμούλη το δεύτερο μέρος Ειρήνα στο
0: Αιγαίο. Λούφα και παραλλαγή.
4: Το I-4, στο I-4 που είχαν κάνει αυτό το παιχνίδι με οι στρατηγοί, παίζανε Τούρκοι Έλληνες. Θυμάμαι ότι όλοι είχαν ησυχούσανε και ο Κιμούλης είχε μπει στη σκηνή του και λέει: ναι, ρε, πάμε. Είναι η χαρά του στρατόκαυλου, λέει αυτό. Όλα αυτά.
0: Καλά, δεν
4: είναι
0: στρατόκαυλο. Εδώ πέρα κινδυνεύει η εδαφική μας ακεραιότητα. Όχι, μπορεί να μπαίνουν σημαίες τουρκικές σε ελληνικό έδαφος.
4: Λέω για το κλίμα το οποίο χτίζεται, ότι λέει: άμα έχουμε και μια σύγκρουση, τέλεια. Κάποιοι άνθρωποι τι θέλουν.
0: Νομίζω ότι εδώ είναι άλλο αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για την αναπόφευκτη σύγκρουση του ότι βάζουν σημαίες στο έδαφος μας. Τέλος πάντων, ως εδώ, δεν ξέρω όσοι είναι να αγχωθούν, να αγχωθούν, όσοι να πορωθούν, να πορωθούν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα αυτή τη σύγκρουση.
4: Όσοι να ανησυχήσουν, να ανησυχήσουν.
0: Όσοι να ανησυχήσουν, να ανησυχήσουν. Έλεγα λοιπόν για τον Τσίπρα, παιδιά, το θυμάστε το σκηνικό που έλεγε και στους τουρίστες και στους πολίτες: ναι. Φορέστε κάμερες για να ρουφιανέψετε τη φοροδιαφυγή.
4: Το έλεγε αυτό ο Τσίπρα.
0: Ναι! Το θυμάσαι, Βασίλη?
4: Όχι, ρε,
0: βέβαια, και το είπε χθες, μου το θύμισε στον τέτοιο που έλεγε ότι βοηθήστε το κράτος.
2: 15-16, δηλαδή έχει βγει κυβέρνηση τη δεύτερη φορά.
4: Ζήτησε αριστερός κάμερα.
0: Ναι, ζήτησε να πεις, ρε παιδί μου, αν ξέρεις ότι ο Θανάσης φοροδιαφεύγει.
4: Ναι.
0: Να παρέχει στο κράτος αποδείξεις να μπορέσουμε να την πατάξουμε την φοροδιαφυγή για το καλό όλων.
4: Έλα ρε, καθόλου δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Και έλεγε και στους τουρίστες.
2: Πώς περπάτησε αυτό, προχώρησε?
0: Τίποτα δεν έγινε, έγινε μεγάλη καταγραφή. Αλλά το θύμισε τώρα στο ντοκιμαντέρ, χθες το είχα ξεχάσει. Είχε γίνει τεράστιος δώρος με αυτό.
2: Και εγώ εντελώς αυτό.
1: Πού το είχε δηλώσει αυτό?
0: Είχε βγει, ρε παιδί μου, τότε, δεν θυμάμαι, ο αρμόδιος υπουργός και είχε πει ότι να γίνει αυτό. Και δεν ξέρω αν είχαν καταθέσει το νομοσχέδιο, αν είχε περάσει το νομοσχέδιο.
2: Ή αν ήταν στο κουβεντιαστό
0: περισσότερο. Ή αν ήταν στην δημόσια διαβούλευση. Εσύ. Αλλά ήταν αυτό και αρχίσει να πολύ και λένε ότι στην Ελλάδα θα κάνουμε ρουφιάνους τους Έλληνες. Ήταν επιβαρουφάκι η φάση. Αυτά η δημιουργική ασάφεια.
2: Η φίλη μου εδώ, η Νάντια, μας ενημερώνει ότι το έχει κάνει, λέει, χθες μάλιστα, η Σούπερ Κική σε περίπτερο έξω από γνωστό κατάστημα.
0: Τι
2: προφανώς κατήγγειλε την ισχροκέρδεια, ξέρω εγώ.
0: Με βίντεο.
2: Ή δεν της δώσανε απόδειξη.
0: Τι να
1: πω. Σε περίπτερο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μάπες, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing. Ηχογραφήθηκε για $120 μόλις. Πάμε να το ακούσουμε. Ας είναι αυτό το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Σήμερα 19 Μαΐου. Καλημέρα, Μάπες.

0: Έλα, ευχαριστώ, παιδιά. Ο Γιάννης ο Κορδόνης μας ίσιοσε. Τίτος Βανδύς ο ηθοποιός που εννοούσα.
1: Μπράβο, ρε. Τίτος Βανδύς, ναι, όντως.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννα. Τι περίμενες, μάπες ακούς κι εσύ.

0: υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μα το σημάδι
0: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε.
6: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
11: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
10: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
12: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
13: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
14: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
15: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
16: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε.
1: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
2: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
3: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
2: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
3: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 45 54.

0: Γιώργος.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: Sorry,
4: όχι.
3: Λοιπόν, ούτε τα έχουμε πάρει από αυτούς, ούτε και περιμένουμε να τα πάρουμε. Ξυπνάμε τις 4 το πρωί και δουλεύουμε το βράδυ στα με τα χέρια μας. Ο καθένας από εδώ. Μην βλέπετε που όλοι πιστεύουμε κάπου. Μπα και. Άλλο πιστεύει στο Θεό, άλλο πιστεύει στην ΑΕΚ, άλλο πιστεύει στο Τζίπρα και άλλο πιστεύει στο Μητσοτάκι.
5: Και άλλο στον Ιβ Σεν Λοράν.
4: Εντάξει, ναι. Βλέπεις.
3: Προκοπή δεν έχουμε δει πάντως. Να σας τα πω τα νέα.
4: Θα σου πω κάτι. Το έχουν δείξει πάρα πολλοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι πρέπει να πιανόμαστε και από δεξιά και από αριστερά, λίγο και κέντρο. Έτσι επιβιώσει. Και μια και τον ακούσαμε τώρα, καλοτάξτε τον νέο τραγούδι, και ο Αργυρός το έκανε προχθές. Πήγε πριν μια εβδομάδα στο Final Four που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, μας έδειχνε 8 δάχτυλα.
3: Προχθές. Όχι, ρε, ο τέτοιος ήταν, ο Οικονομόπουλος.
4: Όχι, αυτό ήταν σε εμάς. Έδειξε 4. Είναι Ολυμπιακός Οικονομόπουλος.
3: Πήγε ο Αργυρός και έδειξε 8.
4: Έδειξε 8, φάση με Παναθηναϊκός.
3: Ναι, αλλά την είπε στον Οικονομόπουλο. Έγινε αυτό όντως.
4: Έγινε και
3: είπε στον Οικονομόπουλο, ρε, όχι στον. Καταλάβεις τι έκανε.
4: Αλλά ήταν στο παρκέ μπασκετικός.
3: Ναι, ναι.
4: Προχθές έβαλε και το κασκολάκι.
3: Του Βάζελου.
4: Όχι, τη ΑΕΚ, αφού δεν βγήκε και ο Ηλιόπουλος.
6: Και εγώ μπερδεύτηκα.
3: Ο Αργυρός πήγε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο και στη φιέστα τη ΑΕΚ.
4: Στη φιέστα δεν πήγε, πήγε η φιέστα σε αυτό, μια χαρά, κασκολάρα, ΑΕΚ.
5: Πήγε η φιέστα σε αυτό.
3: Παιδιά, τέτοιο πράγμα, τόσο σα χθε το μεσημέρι πάλι με τη Θεοπούλα.
4: Πολύ
3: και έναν κύριο εξαιρετικό που είχε έρθει που δεν κατάλαβα τίποτα, ένα ούτσο.
5: Γιατί. Γιατί
3: ξεκίνησε να μας λέει ο κύριος αυτός. Καταρχάς φέραμε τη Θεοπούλα να μας πει κάνουν μια συνεργασία με ένα κύριο. Αυτός ο κύριος εξαιρετικός.
5: Βεβαίως.
3: Αυτός πολύ διάσημος στην Ιταλία.
5: Μάλιστα.
3: Τενόρος.
5: Βεβαίως.
3: Καλά μέχρι εδώ.
5: Όλα.
3: Ωραία. Ρωτάει η Φέη δύο πράγματα που ήθελα να ρωτήσει για την Έφη Παπαθεοδόρου.
5: Βεβαίως.
3: Εντάξει, απάντησε η γυναίκα και ξεκινάμε τώρα για τη συνεργασία.
5: Πάμε
3: μέχρι
5: τώρα.
3: Εδώ καλά.
5: Ναι, όλα, ωραία.
3: Λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι έχει ένα κάστρο στην Τίνο.
5: Ωραία.
3: Του λέει η Φέη δικό σας. Δικό μου.
5: Ναι.
3: Εκεί λοιπόν.
5: Με το μήνα τον νοικιάζω.
3: Γιατί το ρωτάει η Φέη, πώς προέκυψε η συνεργασία. Λέει αυτός, θα σας πω για τη συνεργασία, αλλά θέλω να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
6: Ωραία.
3: Ωραία. Θα σας τα πω έτσι όπως τα άκουσα να μου πείτε τι καταλαβαίνετε.
5: Για πάμε.
3: Ωραία. Θανάση, άσε κάτω το κινητό για να με ακούσεις.
4: Sorry, απλά μου στείλε ένα μήνυμα το iBank ότι μου πήρε 4 ευρώ προμήθεια και προσπαθώ να καταλάβω τι προμήθεια είναι αυτή.
3: Να στα δώσω εγώ για να συνεχίσουμε την εκπομπή.
4: Όχι, απλά στεναχωρήθηκα λίγο.
3: Έχεις δίκιο.
4: 2-2 ευρώ είναι αυτά.
3: Εγώ που έχασα 135 ευρώ από την. Επειδή ο θείος μου δεν πήρε από τη FedEx το πακέτο και το χάσαμε.
6: Θα
4: χασπρίσει πάνω από τα φρύδια.
3: Παιδιά, να πω λίγο κάτι στη FedEx. Ενώ τώρα, ας πούμε, με την DHL μπορώ να συνεργαστώ άψογα. Με τα μηνύματά τους, με τα τηλεφωνικά τους στα κέντρα. Δεν μπορεί. Πείτε ότι κάτι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω κάτι για μένα, δεν θέλω να σας πω κάτι για τα προσωπικά μου. Εννοώ κάτι που αφορά την υπόθεσή μου. Τηλεφωνητή στον τηλεφωνητή, πάτα τον κωδικό, βάλε δίεση, πάτα 0, δίεση και μετά με πετάς έξω. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με αυτούς τους
6: ανθρώπους.
4: Έχουν βρει τώρα αυτή τη δικαιολογία με το AI, βάζουν κάτι ρομπότ και σου μιλάνε και σου πω τα νεύρα.
6: Ναι, λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω με τον Ντόμπι.
4: Θέλω να βρίσω έναν υπάλληλο.
3: Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Να αλλάξω διεύθυνση. Αντί να το στείλετε στο θείο, να το στείλετε σε μένα. Αυτό. Αυτή την πίπα προσπαθώ από την Παρασκευή να έρθω σε επαφή με τη FedEx και δεν τα καταφέρνω.
4: Η χειρότερη εταιρεία να ξέρει είναι η FedEx.
3: Εγώ δεν ξέρω αν είναι η χειρότερη εταιρεία. Σύμφωνα με τη δική μου πάντως την εμπειρία, δεν έχω ζήσει καλά.
4: Εμένα μου είχε χάσει δύο πακέτα, δεν ξαναπροτιμώ καθόλου. Βέβαια.
3: Δεν είπα... είναι αυτό. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ενώ
4: πλέον...
3: με την DHL μια χαρά τα βρήκα και τα κατάφερα και όλα καλά.
4: Αμερικάνοι, παιδί μου.
6: Έναν άνθρωπο να μιλήσουμε, ψάχνουμε. Τι ψάχνουμε.
3: Αυτό.
4: Νιώθω... Εδώ το Tom Hanks τον είχα χάσει 4 χρόνια να μου στο νησί δεν μπορούσε να τον βρουν.
5: Που ρε παιδί μου ότι είναι θέμα κάθε φορά υποκαταστήματος.
3: Όχι, εδώ είναι εταιρεία. Όχι. Αφού κεντρικά προσπαθώ είτε αυτό το ask τάδε.
5: Ναι.
4: Τώρα είναι το τηλέφωνο.
3: Είτε με mail έχω στείλει. Ναι. Είτε με το τηλέφωνο με τον τηλεφωνητή. Ναι. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με έναν εκπρόσωπο να του πω το πιο απλό πράγμα που το έχω στείλει και σε mail και δεν μου απαντάνε.
5: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς το έχουν. Επειδή έχω πολύ παρεδώσει με πακέτο γενικά.
4: Με FedEx.
3: Εσένα ποια είναι η εμπειρία σου?
5: Με όλους.
3: Ποια είναι η εμπειρία σου ως προς τη FedEx?
6: Τα καταφέρνει.
5: Καλή.
3: Καλή.
5: Ναι.
3: Ωραία, να...

0: Να ακουστεί και αυτό.
1: Ναι, από FedEx, UPS και DHL είμαστε αγαπημένοι φίλοι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γι' αυτό σου λέω, μίλησε.
1: Μία άλλη με τρία γράμματα και κόκκινο σήμα!
0: Η ACS.
1: Θα σα βρω!
2: Αυτή είναι η Βασιλιάδε. Αυτή είναι η Βασιλιάδε. Είναι χειρότερη. Το χειροτέρων αυτή. Άσε με τώρα.
1: Έχουμε τρει χειρότερε.
2: Άσε με, μόνο το νεφρό μου δεν μου έχουν χάσει.
0: Να λέει από την προσωπική του εμπειρία. Ο Βασίλη στην ACS. Εγώ με τη FedEx και ο Θανάση με τη FedEx και την ACS.
1: Θανάση με όλου.
0: Εντάξει, με όλου, ναι. Αλλά όχι όλοι.
2: Όχι, τη συγκεκριμένη που είπε τώρα ο Μπίλη.
0: Γιατί...
2: Μου ξύσε τάντερα, μου θύμισε τώρα, άσε με.
0: Σύμφωνα με
2: δύο την... φιγούρε από την Ιαπωνία έχουν χαθεί. Ξέρει τι λεφτά έχω χάσει.
0: Εσύ
2: εγώ.
0: Προσωπικά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στου μάπε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Αλλά γιατί τα είπα αυτά, κάτι άλλο ήθελα να πω και.
3: Ήθελε να μα πει την ιστορία με την κυρία Εύπα Παθεοδόρου.
1: Α, ναι,
3: και τι καταλάβαμε και τι δεν καταλάβαμε.
0: Ακούστε τώρα εδώ. Λέει λοιπόν, ξεκινάει, φαίνεται και πώς συνεργαστήκατε. Και λέει, εγώ έχω ένα κάστρο, λέει, στην Τίνο,
1: ναι.
0: Στο οποίο έμεναν, λέει, δεν ξέρω πώς είπε, 10 γυναίκες, 9 γυναίκες.
1: Okay.
3: Τώρα, τη σήμερα ημέρα.
0: Όχι.
3: Ένα διαστήματα.
0: Όπως τα λέω τώρα. Μην πολύ ζητάς εξηγήσεις. Δεν έχω κι εγώ τις απαντήσεις.
3: Δεν είναι του γούστου μου έτσι
0: κι αλλιώς. Πρόσεξε. Αυτές ήταν γεροντοκόρες.
1: Ναι.
0: Πες ο άνθρωπος τα μεγάλος, δεν λέμε αυτή την
1: τηλεόραση.
0: Προχωράμε. Γεροντοκόρ. Εσύ του λέει η Φέη με αυτές τις γυναίκες. Το φέρνει λίγο η Φέη. Τι σχέση είχες. Η μία λέει ήταν η αδερφή του παππού μου.
1: Μάλιστα.
0: Οι άλλες ήταν φίλες της.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές λοιπόν αποφάσισαν εκ πεπιθήσεως να μην παντρευτούν και να μην ασχοληθούν με τους άντρες.
1: Και να ζήσουν μαζί.
0: Και να ζήσουν μαζί.
1: Ωραία.
0: Ζούσαν λοιπόν στην Άνω Βρύση της Τίνου, που είναι, λέει, πλούσια, η πλούσια έτσι. Εκεί πήγαιναν, ήταν η ευκατάστατη τέλος πάντων της Τίνου που έμεναν. Γιατί υπήρχε και κάτω Βρύση, δεύτερο φάουλ, που έμεναν οι φτωχοί. Και οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Λες και οι πρόσφυγες ήταν φτωχοί.
3: Αυτοί που είχαν εκδιωχθεί από την Πάνω.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Όχι. Ναι, και αυτό. Και αυτό. Ναι, ναι, σωστά.
1: Αυτοί που είχαν έρθει από
2: όλες. Ναι.
0: Ωραία. Αρχίζει τώρα και χάνεται το πράγμα. Λέει, Φέη, συγγενείς ήταν αυτοί. Όχι. Ήταν συγγενείς σου. Ούτε. Τι ήταν. Τίποτα.
3: Αυτοί που
0: εσύ τι έκανες εκεί. Στο κάστρο. Αυτός έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Οι Καστρωμένες».
2: Σκάστε, ρε.
0: Επειδή.
2: Ωραίος τίτλος.
0: Επειδή αυτές.
2: Εγώ θέλω να το αγοράσω.
0: Είμαστε εντάξει.
2: Το έχεις το βιβλίο.
0: Μέσα σε όλα, για να μην σας τα πολυλογώ, η κυρία Παπαθεοδόρου είχε μεγάλο παράπονο που έγραψε ένα σενάριο που λεγόταν. Είστε έτοιμοι?
3: Ναι.
2: Γιατί δεν είδε χθες Μποντζόρνο γαμόντα.
3: Πες πώς λεγόταν το σενάριο.
0: Αλεπού στη Φάδο.
2: Αλεπού στη Φάδο.
0: Αλεπού στη Φάδο.
2: Αλεπού στη Φάδο.
0: Το οποίο δεν έγινε ταινία και δεν ήθελε γενικά να ασχοληθεί με άλλο με τον κινηματογράφο. Συνδέστε τα αυτά όπως εγώ δεν τα συνέδεσα. Πάντως είναι πολύ ωραίο αυτό που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Έχουν πάρει αυτά τα τραγούδια τα παραδοσιακά, με έτσι εύθυμο περιεχόμενο, και τα τραγουδάνε με μια κιθαρίτσα.
3: Πολύ ωραία και η φάση Καστρωμένη.
0: Καστρωμένη, δηλαδή... οι Καστρωμένες είναι βιβλίο.
3: Ναι,
0: αλλά... γιατί ρωτάει η Φέη, θα το κάνετε θεατρικό? Α, καλή ιδέα λέει.
1: Δεν είναι αυτό το έργο.
0: Όχι!
2: Δεν το είχα σκεφτεί. Το
3: αλεπού στη Φάδο σου λέει.
0: Τίποτε από όλα αυτά δεν έχει σχέση με την παρουσία του στην εκπομπή. Μόνο τα τραγούδια. Που γράψανε ένα 40 λεπτό, συγγνώμη, εκείνο να παίζει μουσική και εκείνη να τραγουδάει αυτά τα
2: τραγούδια. Μήπως από τις Καστρωμένες εμπνεύστηκε τα τραγούδια?
0: Κανένα δεν έχει καταλάβει. Ούτε εγώ. Γι' αυτό λέω, μου κάψε το κεφάλι δεύτερη φορά τώρα. Ποιο μου το κάψε,
2: καμπόρε τώρα.
0: Εσύ, μπράβο, Θανάση.
3: Οι Καστρωμένες όμως υπήρξαν. Υπήρξαν κάτι τύπισες που πήγαν και έζησαν σε ένα κάστρο στην Τίνο, στην Άνω Βρύση.
0: Στην Πάνω Βρύση.
3: Και τη ζούσαν έτσι και το ζούσαν ωραία.
2: Ήταν Καστρωμένες γιατί κάτω είχε φτωχούς και μετανάστες και δεν θέλανε να έχουν επαφή. Εγώ αυτό κατάλαβα.
3: Όχι ρε, απλά δεν παντρεύτηκαν και μαζεύτηκαν όλες εκεί.
0: Δεν θα τα καταφέρετε. Μία ολόκληρη ομάδα Μποντζόρνο μπροστά και πίσω από τις κάμερες μετά, κάνω αυτή τη συζήτηση, δεν κατάφερε κανένα να καταλάβει τίποτα.
2: Το αλεπού στη Φάδο σας είπε με τι έχει να κάνει.
0: Α, μπράβο. Ναι, όντως έχει να κάνει. Είναι μια θλιβερή, είναι μια δυσάρεστη ιστορία που αφορά νομίζω την αδερφή της ή τη μητέρα της. Την προσφυγιά, τέλος πάντων. Αλεπού στη Φάδο.
1: Μπορούμε αυτό το δίδυμο να το φιλοξενήσουμε εδώ στο Μάπε Σόου, να λύσουμε τις απορίες μας.
0: Δοκάρι Παναγίτσα μου, να παρακαλώ.
3: Παρακαλούμε.
1: Ποιο από όλα τις Καστρωμένες ή το Αλεπού στη Φάδο?
2: Του Αργυρού
0: λοιπόν, εδώ μου στέλνουν ότι δεν υπάρχει γραφείο εξυπηρέτησης πελατών στη FedEx, ούτε λογιστικό τμήμα. Τα έχουν κλείσει. Άρα είναι όλο πηγαίνει τεχνολογικά. Αυτόματα. Πάρα πολύ. 135 ευρώ. Πάνε και τα
1: πίσω και τα πάνε πίσω και θα μπουν τα λεφτά. Αυτό
0: θα
1: γίνεται.
0: Μπουν τα λεφτά.
1: Ναι, αφού θα επιστραφεί στην εταιρεία, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι Μάπες, που δεν το παίρνει.
2: Και ένα email στην εταιρεία.
1: Ναι, κάτι που δεν το παίρνει ή δεν το παραλαμβάνει, θα επιστραφεί αυτόματα, οπότε εντάξει θα είσαι.
2: Και μπορεί να του ζητήσει να στο ξαναστείλουν με άλλη εταιρεία. Μπορεί.
0: Μπορώ.
1: Ναι, ρε. Δεν ξέρω αν έχουμε. Εγώ κάποια στιγμή που ήθελα να επιλέξω να μην μου έρθει τέλος πάντων μετά την εταιρεία, δεν μπορούσα. Μου σπάσανε τα νεύρα.
0: Κοίτα,
1: εγώ...
0: Στο κοντρόλ μου λένε εδώ πάντως εχθές πέρασαν τέλεια με τη συνέντευξη με την άλλη που στην
2: γιατί να μην περάσουν τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
2: Τέτοιοι καφρίλες.
0: Οι καστρωμένες. Λοιπόν, μάπε, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε λίγο να. Ή να συνεχίσουμε ή να επιστρέψουμε. Τι θέλετε, σταματάμε.
2: Πάμε.
0: Όχι, ρε, Θανάση, πες.
2: Πάμε, ρε.
0: Ρε το μαχαίρι. Κλείστονε.
2: Όχι, όχι.
0: Κλείστον. Τρία! Δύο! Ένα! Η Ιουλία και η Εισβολέας.

0: Βασιλική, χαμήλωσε λίγο γιατί θέλω να σα κάνω μια σούμα. Λέει λοιπόν η Φέη, ωραία, το θεατρικό λέει που θα κάνετε. Πού θα το κάνετε? Δεν θα κάνουμε θεατρικό. Ωραία λέει, ναι, αλλά θα κάνετε ταινία. Όχι λέει η κυρία Παπαθεοδόρου, εφόσον η Αλεπού στη Φάδο δεν πήγε, δεν μπορούσα να βρω τα λεφτά για να την κάνω, ταινία δεν κάνω. Εντάξει.
1: Δεν γυρνάω, κυρία.
0: Τι θα κάνετε? Λέει, κάναμε αυτά τα τραγούδια 40 λεπτά. Ναι, αλλά θα γίνει λέει στο κάστρο. Όχι, το κάστρο δεν είναι δικό μας, θα γίνει μουσείο.
2: Όμπο.
0: Περίμενε. Ναι, λέει η Φέη, ωραία, τι παρουσιάζουμε εδώ? Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη μου. Έλεγε τη Φέη Βίκη σε όλη τη συνέντευξη.

0: Χαιρετισμού στη Μυρσίνη και στον Χρήστο. Που στην κατασκήνωση του ΑΕ γίνεται.
1: Ρωτέ.
0: Στον Άγια Αντρέα
2: είναι. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα.
0: Το My Radio 104,6 δεν είναι επιχείρηση. Δεν είναι ραδιοφωνό. Είναι παιδιά κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα.
2: Εδώ μίλες έτσι.
0: Rotation στους αρμοδιότητες. Πολύ ωραίο είναι.
2: Δίνουμε ευκαιρίες. Ναι, μπράβο. Rotation κάνουμε και δίνουμε ευκαιρίες.
0: Η Κατερίνα χειροκροτάει με το πινέλο που βαφόταν στο χέρι.
1: Ναι, πάντα.
3: Συμβόλητο στα όρη του Δαλάη Λάμα πήγα. 5 χρονάκια με καράφλα στο Θιβέτ.
0: Έκανα
3: τάιτσι και λογοθεραπείες. Με διάφορες φωνητικές τεχνοτροπίες. Μήπως μπορεί.

0: Καταρίνα, πες μου λίγο, έχουν μια συναυλία η Χατζηφραγκέτα.
1: Φεστιβάλ Καφενείο, 23 και 24 Μαΐου στο City Garden, βλέπουμε Χατζηφραγκέτα. Κυριακή 24.
0: Έχει κι άλλους και κάτι άλλους αλληλέγγυους, ωραία.
1: Έχει πάμε. Για γκίνιδες, έχει ότρα ρότα, απογευματινό γλέντι με λάσκα.
0: Της πουτάνας θα σπάσουμε 2 ευρώ.
1: Αλληλέγγυο συρτό θα χορεύουν όλοι.
0: Πώς είναι αυτό, με δύο χέρια. Αγκαλιάζουμε με δύο χέρια.
1: Αγκαλιά.
0: Όπως έλεγε και ο Ακύλας, αγκαλίτσα.
2: Αγκαλίτσα, μωρέ.
0: Βάλτε το πάλι, είναι αυτό που μου αρέσει. Το δύο θέλω.
2: Ποιο είναι το δύο?
0: Κάτι με την Κνήτησα 2.
1: Στην Κνήτησα, ναι, έχει.
0: Οδύ στην Κνήτησα 2.
1: Όχι, δεν είναι ο Δήμο, νομίζω στην Κνήτη. Απλά είναι το απλό και το 2.
2: Έχει το 1 και έχει το 2.0.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. 7 και 25 πρώτα λεπτά. Να το. Η γη γυρίζει.
3: Εγώ θέλω και ένα πανούσι να βάλουμε.

0: Εννοείται μου το είχα αναφερώσει αυτό όταν ήμουν φοιτήτρια.
1: Εννοείται.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μόνο για σένα στην πορεία παρών δίνω μεγνήτης. Σε θέλω ακόμα.
1: Το έχω κάνει αυτό, παιδιά.
2: Σέβομαι το αριστερό σου παρελθόν. Μα για μια νύχτα.
3: Σας καταλαβαίνουμε. Εσάς που το κάνετε για τις κόμενες.

0: αξίζει μόνο για σένα. Βγάζω δίσκο ξανά.
1: Τώρα.
2: Τι είναι τώρα που βάλες? Α, του Θανάση. Ωραία. Ναι, αλλά το κάνουν και αριστεροί. Που το πέσανε άκρο αριστεροί και λέγγυοι για να βγάλουν εγκόμενα. Εγώ τουλάχιστον είμαι Πασόκος.
3: Εννοείται.
2: Τι ακούμε?
3: Νοέλ.
2: Ωραίος.
3: Κολλάει.
2: Πολύ.
3: Πάντα.
2: Σωστός. Δεν το συνηθίζω ποτέ αυτό το στίχο.

0: Πόσο κρίμα που λείπει αυτός ο άνθρωπος, ναι, και ο Χάρι Κλίν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή πραγματικά πιστεύω άμα υπάρχει, δε, υπάρχει ζωή, ρε παιδί μου, μετά το θάνατο, χτυπιόνται στα σύννεφα πάνω και λέει γαντί να μην είμαστε κάτω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λείπουν και αυτοί καθ' αυτοί, αλλά ξενερώνεις διπλά από το ότι δεν υπάρχουν αντικαταστάτες άξιοι.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
3: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
3: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025.900.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
0: Η μουσική του σήμερα, στον Today.
1: Στον Today.
0: Today, 104,5.
9: Και κάθεσαι. Και κάθεσαι μια πετσέτα από πάνω και σπρέσκει. Γρώμη... ανοίγει όλο.
10: Γρώμη για γιατροσόφη, Βίξ, βραστό.
9: Μην το κάνεις αυτό στο σπίτι μόνη σου, λιποθυμάς και σε ψάχνουμε. Μην την πάρεις να το τσάντλ.
10: Γνώμη για Βίξ, γκιόσα. Βραστή γίδα αγριά.
11: Ωραία συνταγή.
10: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, για πάμε για τον καιρό. Γιατί έχω να κάνω και καμιά αναφορά. Έχω κάνει μία μόνο. Έλα.
12: Ωραία, λοιπόν, σήμερα μια ατμοσφαιρική διαταραχή θα μας φέρει τοπικές μπόρες, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και όλα αυτά τα ωραία του Μαΐου.
9: Ωραία.
12: Τώρα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις προς τη βόρεια χώρα, τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι λοιπόν, που έτσι εντείνεται η αστάθεια λόγω και αυτής της διαταραχής, θα έχουμε τοπικές μπόρες, καταιγίδες. Πιο έντονες θα είναι προς τα κεντρικά και στα βόρεια και θα συνοδεύονται με χαλαζοπτώσεις. Και στην Αττική σήμερα, από το μεσημέρι και έπειτα, θα αρχίσουν να πυκνώνουν νεφώσεις, θα αρχίσουν να εκδηλωθούν και κάποιες μπόρες στην αρχή στα βόρεια και μέχρι και το βράδυ θα έχουν απλωθεί και νοτιότερα και πιο ανατολικά. Γενικότερα αυτά τα φαινόμενα μπορεί να βγει και κάποια έτσι μεμονωμένη καταιγίδα προς τα βόρεια, κυρίως ορεινά. Αυτά τα φαινόμενα στην Αττική θα διατηρηθούν μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Θερμοκρασιακά είμαστε κοντά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, 23 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κυρίως προς το Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτή την εβδομάδα την αναμένουμε άστατη, δηλαδή με μπόρες, τοπικές βροχές και καταιγίδες, και μάλιστα από την Παρασκευή.
10: Όπα πάει, μας
12: έκλασε.
10: Έκλασε με ορολόγος.
9: Δεν μπόρεσε.
10: Έλα, κορίτσι μου.
12: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα ενταθούν αυτές οι μπόρες, θα είναι γενικευμένες σε όλη τη χώρα και χαλαζοπτώσεις χρειάζεται λίγο προσοχή προς τους αγρότες, διότι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε αγροτικές καλλιέργειες.
9: Εντάξει, αστειότητα αυτό που βιώνουμε αυτή την περίοδο του χρόνου. Αστειότητα.
10: Εγώ έπλυνα τα μάξι προχθές και σήμερα είναι πάλι κόλλος το αυτοκίνητο. Τώρα τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων, χαλάλι, γιατί είναι και ο άνθρωπος εκεί, το έχει ανάγκη τα χρήματα και του. Δηλαδή με χαρά τα δώσω, τώρα δεν βαριέσαι.
11: Έχουμε
10: Το μέσα κρατήκεται καθαρό. Όχι.
11: Έχουμε και μία φίλη μάπησα που αγωνιά για το Σάββατο το πρωί. Νομίζω ότι έχει βάφτιση, αν δεν κάνω λάθος, μας έχει ξαναπεί. Βαφτίζει το παιδάκι της.
10: Αυτό είναι το Σάββατο ή διάβαση περασμένη εβδομάδα.
11: Όχι, όχι, γι' αυτό το Σάββατο.
10: Για πες. Όλγα.
12: Το Σάββατο το πρωί, τι ώρα περίπου. Τέλος πάντων, το πρωί φαίνεται ότι.
10: Κοίτα, μου το κάνει σαν την Ασυμπίλιο που είπε ότι θα κερδίσει ο Ακύλας επειδή δεν είχε δει τι ώρα γεννήθηκε.
12: Όχι, όχι. Τα παράντα στοιχεία δίνουν ότι το πρωί θα απασχολούν κάποιες βροχές στα ανατολικά τμήματα της χώρας και στην Αττική, αλλά κυρίως προς τα βορειότερα τμήματα της Αττικής το πρωί. Μετά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι θα έχουμε αυτές τις μπόρες και τις καταιγίδες.
9: Να σου πω, Όλγα, εγώ διάβασα χθες ότι τέλος Ιούνιου και όλο τον Ιούλη θα γίνουμε εδώ πέρα ντιούν, λέει. Θα έχει χώμα και πάνω από 45 άρια. Λέει από το 1870, λέει, έχει έρθει
10: να πει. Τέτοια... έβαλες λίγο.
9: Όχι, όχι, 1870.
10: Αφαίρεσε μερικές χρονιές.
9: 1870, λέει, έχουμε να δούμε τέτοιο καύσωνα. Αν γίνουμε ντιούν, θα βγουν και εκείνα τα σκουλίκια που είναι σαν παίους με δόντια. Υπάρχουν πολλές.
10: Γνώμη για παίους με δόντια.
9: Βαρύ συνδυασμό ζώρικο. Σε δαγκώνα από παντού.
10: Έλα,
11: για μερακλούδες.
12: Δεν θέλουν
10: και εκεί.
12: Δεν ξέρω από ποιον το διάβασες και μπορεί να με συμφέρει να πω καλά λόγια, αλλά εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το καλοκαίρι ακόμα και οποιαδήποτε ατμοσφαιρική κυκλοφορία τώρα δεν δείχνει τίποτα για τους καλοκαιρινούς μήνες.
10: Σας τα είπε.
12: Μόνο μπορώ να πω είναι ότι γενικότερα έχουν αυξηθεί και τα επεισόδια και η ένταση των καυσών.
10: Γιατί η δικιά μας είναι με τα χαρτιά της και τα πτυχία της και τα μεταπτυχιακά της, είναι μετεωρολόγος με τη βούλα. Ανοίξτε τους όλους.
9: Συγγνώμη, εγώ λοιπόν, έκλεισα κατά λάθος για την Κατερίνα πήγαινα.
10: Είναι στην ΕΡΤ, και το λέω γιατί η Αθηνά Κλίμη που ήταν στην κριτική επιτροπή της Eurovision έβγαλε ένα βιντεάκι που λέει: εγώ βίσμα δεν είμαι. έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει τ' άλλο. Βέβαια, για να πρέπει να τα πεις, σημαίνει ότι μάλλον.
12: Παιδιά, δεν είπα ότι θα κουβέντα. Αλλά... στην εκκλησία που με ρωτούσε.
10: Τι σε ρωτούσε?
12: Για την ΕΡΤ πράγματα και γενικά για την τηλεόραση. Και του λέω, παπά μου, εγώ έχω πτυχία, μπορώ να στα δείξω. Δεν είμαι αυτό που πιστεύω.
9: Τι πήρα για κονετζούκι αυτή είναι.
10: Περισσότερο το βίσμα δεν αφορά την Αθηνά, ότι είναι βίσμα στην Κριτική Επιτροπή, ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, δηλαδή κάποιων επιτευγμάτων μουσικών, ρε παιδί μου, για να έχει άποψη. Αυτό είναι. Τώρα, όσον αφορά την ΕΡΤ, επίσης θέλω να αποκαταστήσω μια αδικία. Δεν είναι επειδή υπάρχει στον κόσμο αυτό ότι είναι αργόμιστοι κτλ. Υπάρχουν και οι αργόμιστοι και είναι πολλοί. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ αργόμιστοι, όλοι οι άλλοι που πάνε και δουλεύουν, που είναι οι συμβασιούχοι κυρίως, λιώνουν στη δουλειά από το πρωί ως το βράδυ. Να το λέμε αυτό. Υπάρχουν δύο ταχυτήτων εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Όντως, και εμένα ήρθαν στο μυαλό και το είπα μάλιστα και στον αέρα να το ψάξουν, γιατί εγώ δεν έχω αποδείξεις. Μου είπαν λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και χτυπάνε την κάρτα και μένουν 40 λεπτά και πληρώνονται μηνιαίως. Ή ότι υπάρχει στο αθλητικό τμήμα ένας υπεράριθμη στελέχωση με ουσιαστικά λίγες αθλητικές μεταδόσεις και υποχρεώσεις. Αυτά θα δουν. Αυτό είναι αυτό που συζητιέται και έχει ο κόσμος και προκαλεί το κακό όνομα στην ΕΡΤ. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι συμβασιούχοι δουλεύουν σαν σκυλιά για να αναπληρώσουν τη δουλειά που δεν κάνουν οι αργόμιστοι.
1: Δεν έχεις ακούσει τίποτα σκάνδαλο με νεαροί, μετεωρολόγου, ξανθιά και τέτοια?
10: Αυτή η δικιά μας.
1: Ναι, ναι.
10: Παιδί μου, αυτή είναι.
1: Χάπατο είναι, μωρέ, ξέρω.
10: Αυτή είναι παρθένη. Μοναχή είναι η
1: κακομοίρα. Ξέρω, ξέρω. Έχει ένα ειδικό τμήμα στην ΕΡΤ, θα σας τα πω εγώ. Έχει ένα ειδικό τμήμα στην ΕΡΤ.
10: Το τμήμα Νανού.
1: Για τα χάπατα. Εκεί μαζευόμαστε εμείς.
10: Ψάχνει ακόμη να βρει. Αφού η κοπέλα έκοψε το κάπνισμα, γιατί δεν έβρισκε που ήταν το Τζούρα Κλαμπ και τελικά σταμάτησε να καπνίζει.
1: Μα μία, δύο, τρεις, τι θα κάνει? Το Τζούρα
12: Κλαμπ.
10: Τι να πει κι εσύ.
12: Τι να πω τώρα κι εγώ.
1: Ξαναπέσαι τον καιρό στην αρχή.
12: Όλα καλά, όλα τέλεια.
10: Ό,τι έγινε, έγινε. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Ευχαριστούμε, Όλγα μου, καλημέρα. Αν θέλεις λοιπόν να αποταμιεύσεις και να έχεις και κέρδος και μάλιστα πρόσβαση άμεση, όχι Σαββατοκύριακο, δεν μπορώ κτλ. Στις διακοπές σου, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου για αποταμίευση και πρόσβαση στα λεφτά σου όποτε εσύ γουστάρεις μέσα από το κινητό σου. Εύκολα και απλά. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με το Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς να μάθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ομάδα, μπορείτε, είστε ελεύθεροι να πάτε να ψήσετε, να φτιάξετε, να ετοιμαστείτε γιατί έρχεται η Ιβάνα. Εγώ έχω να κάνω μερικές αναφορές εδώ. Ο Snappy, αδειάστε με τη γωνιά. Ο Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό είναι 100%. Ο Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό είναι 100% ψηφιακό και σου δίνει 1% ετήσιο επιτό. Τα φερμουάρα από το μικρόφωνο μπορούμε να τα.
11: Συγγνώμη.
1: Το τοστάκι. Κλείσε μας, ρε Βασιλική, να φάμε ένα λεπτό.
10: Ο Snappy λοιπόν αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί λοιπόν αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να αυγατίζουν, θα πω εγώ, από το Snappy? Και επειδή η καθημερινότητα σου τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και ένα ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Για άκουτο, μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο www.snappybank.com και δες περισσότερα. Έχω να σας πω δε και για τη Vodafone ότι είναι δίπλα σου μέσα από το Tozi. Το Ίδρυμα Vodafone λοιπόν, συγγνώμη, δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης. Είναι στο 104.54 η γραμμή υποστήριξης. Μιλάμε για το εργαλείο που σου δίνει η Vodafone, να το έχεις μαζί σου, δίπλα σου, κοντά σου, σε αυτό τον αχανή, σε αυτό το αχανές πεδίο που ακούει το όνομα ίντερνετ. Τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Και φυσικά, όπως κάθε application, το Tozi θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Και φυσικά θα σας πω για τις προσφορές της ΔΕΗ. Αυτό σας αφορά πολύ περισσότερο γιατί είναι πιο πρακτικό. Τα άλλα σας αφορούν οικονομικά πάντα, αλλά και όσον αφορά την εξέλιξή σας στην καθημερινότητα. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με προσφορές που έχει εξασφαλίσει η ΔΕΗ για όλους εσάς, τόσο σε ρούχα
13: όσο και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά και στο e-food. Μιλάω λοιπόν για τις προσφορές του MyDay. Μπαίνει στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και καβατζώνεις About You ρούχα με έκπτωση 20%, 10 ευρώ δωρε επιταγή από e-food ή 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Επιστρέφουμε, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί τα έκανα μαντάρα, έτσι. Δεν έχω κάνει αναφορές, τις έκανα όλες μαζί. Ο Θανάσης Πάστας κάθεται ακόμη εδώ και αυτός βαρέθηκε να ασχολείται με το κινητό του. Γιατί φανταστείτε και αυτό πόσο η διάρκεια να έχει. Τον υπερκέρασα εγώ με τις αναφορές μου. Ο Βασίλης χωνεύει, πάρα πολύ σημαντικό. Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοσία δεν μπορεί να φύγει από την κονσόλα. Και επιστρέφουμε με την Εβάνα Ζουμπούρογλου. Έλα, Θανάση.
9: Έχω στεναχωρηθεί. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
13: Γιατί θα σου πω, πες το σε μένα. Άμα τα πει σε μένα, ποιο θα πει.
9: Θα σου πω, είδα το εδώ, πέτυχα ένα βιντεάκι τον, τον ηγέτη των Οκλαχώμα Thunder. Πώς λέγεται αυτό, παιδί. Σάι Γκιλτζέους Αλεξάνδρ. Τέλος πάντων, το σκότωσα τώρα, το σκότωσα. Βγήκε, σου λέει, MVP. Φώναξε όλους τους φίλους του την ομάδα για να δείξει, λέει, πόσο τους εκτιμάει και πόσο δεμένοι είναι. Ναι. Και άκου, Βασίλη, τώρα να φρικάρεις. Τους έδωσε, λέει, μοναδικά δώρα σε όλους. Τα αρώματα. Είχε, λέει, μια τσάντα με δώρα για τον καθένα. Η τσάντα μέσα είχε. Φυσικά iPhone 17 Pro Max, καπαρτίνες exclusive, λέει, Burberry, σχεδιασμένες για αυτό, λέει, μοναδικά, λέει, κομμάτια, αρώματα, ναι, τσάντα golf, γιατί λέει όλοι πάνε και παίζουν golf.
13: Ωραίος.
9: Δωρεάν Spotify Premium και μετά τους έδωσε, παιδιά, και από ένα Andamarus Piaget 200.000 ευρώ ρολόι.
13: Σε ευχαριστώ.
9: Το σκότωσα, δεν πήρε εξαρτήσει.
13: Το θέλω...
1: Andamarus Piaget κατάλαβες ποιο είναι εσύ.
13: Ναι. Λοιπόν, θέλω αμέσως μετά.
9: Θέλω και εγώ από σένα τα ίδια.
13: Να πάρω αυτή την μπάσα. Καλά. Μήπως εσύ μου κάνεις δώρο στο τέλος, γιατί δεν βλέπω να έχω λεφτά. Αλλά σε κάτι έτσι όπως το πάω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε για αυτή την σειρά ρολογιών, τη συνεργασία της Watch που έκανε το Mall.
1: Θα ανοίξεις το κεφάλαιο.
13: Θα το ανοίξω.
1: Δεν το έκανε το Mall.
13: Όχι, στο Mall.
1: Σε όλα τα καταστήματα.
13: Δεν μάθεις, ναι, με διέκοψες. Έκανε το Mall να είναι πυγμένο έξω από το κατάστημα της Watch σε βαθμό που δεν μπορούσες να περάσεις για να πας αλλού.
9: Ρε, εσύ το είδα και εγώ αυτό. Τι έγινε.
1: Και σε άλλες πόλεις το είδαμε και παντού το είδαμε.
13: Πάμε, ναι, λοιπόν, και επιστρέφουμε στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο για να θάψουμε πράγματα που δεν μπορούμε να αποκτήσουμε.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως

0: έχετε εγγραφεί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-067.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί! Χρήσταν! Βουλτάν! Ενέκεια!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovely Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: λοιπόν, Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το έχουμε κάνει λίγο μαντάρα, παιδιά, με την Βασιλική. Τα συνεννοηθήκαμε. Για να μην κολλήσω δύο break τώρα, που δεν θα καταλάβετε και πότε ξεκινήσει το ένα και πότε τελείωσε το άλλο. Συνεχίζω εγώ, η ομάδα εδώ τρώει. Είναι η ώρα που έχει ανοίξει ο μπουφές.
1: Φάγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τελειώσαμε την πρώτη μας δόση.
2: Με αυτό το στομαχάκι σας πρέπει να αρχίσει και μου τη δίνει και εμένα τώρα.
3: Έχουμε καταπιεί.
2: Το θέμα είναι πιο κοντά στον Ουγγαρέζο τώρα, όσο περνάω καιρό.
0: Το θέμα είναι και καλά, αργά ή γρήγορα προς τον Ουγγαρέζο θα έρθει. Το θέμα είναι που θα είναι Ουγγαρέζο.
2: Αλλά τώρα αυτό το καπνιστό τυρί τώρα κάτι μου έκανε, μου μπήκε με στην
0: πλάτη. Ναι, ήταν μύρισε ιδιαίτερα το τόσο πολύ όμορφα, βέβαια, έτσι όχι άσχημα. Γιατί υπάρχουν και οι μυρωδιές του φαγητού που εμποδίζουν τον άλλον να δουλέψει. Δηλαδή, άμα κάνει και ζεσταίνει κανένα ψάρι. Άμα ζεσταίνεις κανένα, ακόμη και ψητό,
2: αυγό.
0: Το ψητό μυρίζει πολύ.
1: Μπροκολάκια.
0: Ωραία, αλλά έντονα. Ναι, καλά, ναι, μπρόκολο ναι, και αυγό μυρίζει άσχημα.
3: Νιώθω ότι υπάρχουν κάποιοι ψηλοάτυποι κανόνες, ρε παιδί μου, ότι δεν φέρνεις τώρα ψάρι, δεν θα φέρναμε εδώ πέρα ψάρι, δεν είναι
2: παιδιά, τι λες, μου έλεγε η δικιά μου τώρα ότι όταν τρώγανε μπακαλιάρους, είχε πάει μετά όλη η εταιρεία με μπακαλιάρο την επόμενη και βρώμαγε σαν ψαραγορά.
1: Εκεί επιτρέπεται.
2: Έλα μπορεί και σε επιτρέπεται.
0: Εμένα μου είχε τύχει βέβαια πιο μικρό, όταν δούλευα στη διαφημιστική εταιρεία, στην εταιρεία δημοσίων σχέσεων, που ήταν τότε μεγάλη εβδομάδα και είχα πάρει κάτι χταποδάκι με μακαρόνι. Ναι, μυδοπίλαφο. Όχι ψάρι, τέτοια. Όμως που αν τα ζέστηνες,
2: τους ξέσκεσαι.
0: Εξίσου μύριζαν. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπορείτε να αποδεσμευτείτε πάλι, γιατί θα σας πω δύο πράγματα. Έχουμε εκκρεμότητα την Εβάνα και το Οντμάρ Πικέ. Εντάξει, που είναι
2: τι
0: το.
2: Έγινε με αυτούς.
0: Αυτή η συνεργασία με την Σκότσου που έχει προκαλέσει πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον για το τι είναι αυτό το πράγμα. Θα σας τα πούμε όλα. Είναι και ο Βασίλης εδώ που είναι η Δήμον.
1: Ρυθμίστε τα ρολόγια σας.
2: Πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, πώς λέγεται,
1: Αντεμάρ Πικέ.
2: Αντεμάρ Πικέ.
1: Αντεμάρ Πικέ.
0: Οντμάρ Πικέ. Εδώ πέρα αφού το έχω βάλει στο ChatGPT και του είπα, πες μου πώς λέγεται.
1: Δεν ξέρω τώρα ο ChatGPT πώς το κάνει λάθος.
0: AP το λένε, λέει οι Δήμονες. Α, ο ChatGPT πώς το κάνει λάθος, όχι εσύ.
1: Εγώ Αντεμάρ Πικέ το ξέρω πολλά χρόνια.
0: Αντεμάρ.
2: Εμένα κάποτε κάποιο που δούλευε μου είχε πει Αντεμάρ Πιζέτ.
0: Τέλος πάντων.
1: Καταλάβατε ποια είναι τώρα που γίνεται στην Ελλάδα.
0: Σούπερ Κυριλέ εταιρεία. Από τις παλιότερες ορολογοποιίες. Βασίλη, σωστά.
3: Ναι.
0: Οπότε AP θα τα λέμε για να μην τσακωθεί, γιατί είμαστε, ξέρετε.
2: Δεν γαλλικά ή ελβετικά.
0: Δεν το έχουμε και σε. Λογικά ελβετικά.
2: Λογικά.
0: Με την έννοια της ορολογοποίησης.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν το έχουμε και σε πολύ να τσακωθούμε λοιπόν. Οπότε, πάμε γρήγορα να σας πω για τη Vodafone και για το τι έχει ετοιμάσει για εσάς η ΔΕΗ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για όλα αυτά που σας έχω τάξει και ξέρω ότι εγώ όταν τάζω κάτι. Δεν το πραγματοποιώ ποτέ. Το Tozi λοιπόν είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό αυτόν του να προσέχετε ο ένας τον άλλον όταν βγαίνετε βόλτα στο ίντερνετ, να το θέσω έτσι, ανεξαρτήτως εφαρμογής, μέσα από τις ενότητες που έχει Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454, προσφέρει λοιπόν το Tozi ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. 1454. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, συγγνώμη, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Και το αγαπημένο μου που αφορά την προσφορά του, τι έχει καβατζώσει για εσάς μέσα από τη συνεργασία της με διάφορες εταιρείες η ΔΕΗ, είναι αυτό που σου παρέχει, που σου εξασφαλίζει, που σε καβατζώνει με λίγα λόγια, σε ρούχα στο About You με 20% έκπτωση, στο eFood με 10 ευρώ κουπόνι και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Όλα αυτά θα τα έχεις αν μπει στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και τα κερδίζεις όχι αυτά μόνο και άλλα πολλά μέσω, λόγο και χάρη στη ΔΕΗ. Το Muppet Show επιστρέφει χειρότερο από ποτέ χωρίς καλέτα, γι' αυτό και τα βάζουμε όλα μαζεμένα με AP.
1: AP.
0: Audemars. Βασίλη.
1: Παουζέτ.
0: Τέλος πάντων, πολύ ακριβά ρολόγια, παιδιά.
4: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
4: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι.
5: Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολο Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή

0: σου και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Αυτό είναι λοιπόν το Μαβεσού. Ό,τι χειρότερο που έχει ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε συγγνώμη, παιδιά. Ναι. Και τώρα, ειδικά με την Εβάνα, θα καταλάβετε.
3: Ναι. Ναι.
2: Θα καταλάβετε τι εννοούμε.
4: Κανόνε είναι 8 και 10, ε. Θέλω να βγάλουμε και αμάντα.
5: 8 και 10 πήγε η ώρα.
2: Κανόνε να με τσαντήσει. Λοιπόν, το TOZ είναι εδώ από τη Vodafone. Η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο μέσα από, αυτό, από αυτή την εφαρμογή που του βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Να κινούνται, θα έλεγα καλύτερα, όχι ζουν. Γιατί μέσα από τι ενότητε κόσμο, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 1454 προσφέρει το TOZ ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση τόσο για τους γονείς όσο και για τους νεότερους. Γιατί, γιατί μην νομίζετε ότι και οι γονείς είσαστε ασφαλείς σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται και στο ίντερνετ. Μέσα από τις ενότητες λοιπόν κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 1454, ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Όσα χρειάζεστε για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, στο TOZ. Η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Έλα, Εβάνα.
4: Τι γίνεσαι?
2: Έλα μου.
5: Ένα πράγμα σκέφτομαι εγώ σήμερα.
2: Ωραία. Ναι.
5: Με αυτό το βάρος θα είμαι.
2: Oh.
5: Τους ανθρώπους μου που 8 παρατέταρτο με περίμενα, έφτασαν στη δουλειά τους 8 παραπέντε και δεν είχαν ακούσει τη γαργαριστή φωνή μου.
4: Κλείστε. Λόγω τώρα.
3: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς αυτούς.
5: Ειλικρινά.
2: Τώρα να σε κλείσω, γιατί δεν έχεις βγει 8 παρατέταρτο, άρα σε έχουν καινούργιοι ακροατές, οπότε δεν σε ξέρουν. Και επειδή είσαι πολύ φορτική, θα μου τους διώξεις, οπότε πρέπει να σε κλείσω. Πώς το βλέπεις αυτό το επιχείρημα? Γελάς, ε. Ναι, ναι, γελάς.
5: Καλή γούτσο γούτσο, εσείς οι καινούργοι.
4: Όμορε.
2: Το διάλετρο πρωί-πρωί πάνω θέμα. Λοιπόν, έλα. Έλα, γούτσο γούτσο, λέγε. Ναι.
5: Δεν είναι ευχαριστή. Μου είναι δύσκολη αυτή η μέρα.
2: Πάμε. Ναι, γιατί καμιά εύκολη πέρασες? Πού να δεις του Χριστόδουλου ημέρες πώς είναι?
5: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Θα δώσω φρούτο πρώτη φορά στο παιδί.
3: Α, καλή επιτυχία.
4: Τι θα του δώσεις?
6: Μάγκο.
2: Dragon fruit.
4: Αχλάδι. Σκληρό μωρί το αχλάδι.
3: Το αλέθη.
5: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά τι μου λέει το σύμπαν.
2: Τι σου λέει?
5: Ξεκίνα να μαγειρεύεις για το παιδί.
2: Συγγνώμη, δηλαδή το παιδί πόσο είναι τώρα?
5: 5 μηνών.
2: 5 μηνών τι έχει φάει μέχρι τώρα δηλαδή?
4: Φρουτόκρεμα.
5: Γάλα.
2: Μόνο γάλα.
6: Γαλατάκι.
2: Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν ξέρω.
5: Γάλα.
2: Τεράστια η γκάμα γεύσεων που έχει να δοκιμάσει, παιδιά. Φαντάζεστε πώς θα νιώσει όταν πρώτο δοκιμάσει σοκολάτα, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, παγωτό.
2: Παγωτό.

0: τώρα που θα φάει τα φλάκια.
1: KFC.
2: Εμένα τα.
1: KFC καυτερέ θερούγε.
2: Εμένα τα λέξα μου δεν τα έχω φάει αυτά.
3: Τι λες ρε.
2: Έκανα
0: ούτε εμένα θα τα φάει άμεσα.
2: Έκανα μια φορά λάθος, ναι. Όπου με πήρε ο διάολος.
1: Η μάνα τους, όχι αδερφός σου.
2: Στο μικρό, ρε παιδί μου, έτρωγα. Εγώ μου λέει, τι τρως.
1: Καλοκαίρι,
2: λέω σουβλάκι. Μου λέει, τι είναι αυτό. Όπα, λέω, δεν ξέρεις μη σουβλάκι, λέω.
1: Καλύτερα να του λύσουν, δεν υπάρχει Άι Βασίλης.
2: Ναι, 5 χρονών. Και κόβω και του δίνω. Παιδιά, γούρλωσε τόσο πολύ τα μάτια του.
1: Ναι.
2: Τρελάθηκε τόσο πολύ.
1: Πολιτισμικό σοκ.
2: Και μετά να πάει στη μάνα και λέει, θέλω σουβλάκι. Λέει, όχι, εσύ δεν κάνεις.
0: Αυτός λάθος θείος.
2: Λέει, θέλω σουβλάκι.
1: Φανταστείτε τώρα ένα μωρό. Το παιδί στην ηλικία που θα έρθει κάποια στιγμή και θα γευθεί. Τρίγωνο πανοράματος, ας πούμε, από τον Ελευθεριάδη.
4: Δεν τις θυμάσαι αυτές τις πρώτες φορές, δυστυχώς.
3: Όχι, ας πούμε, του σουβλακιού, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, χαρακτηριστικό.
1: Ναι. Όχι, το σουβλάκι δεν είναι νόστιμο, είναι ο συνδυασμός.
3: Είναι η όλη φάση.
0: Ναι. Καλά, δεν ενθουσιάζονται κιόλας.
3: Ούτε, ας πούμε.
1: Η πίτσα, ας πούμε.
3: Θυμάσαι την πρώτη.
1: Ναι. Όχι, θυμά... όχι, αλλά...
3: αυτό λέω, γιατί...
1: θυμάμαι ότι έκανα σαν τρελό με πίτσα. Που
3: εγώ δεν θυμάμαι την πίτσα.
1: Οι φίλθοι πίτσε του Φαλήρου. Δηλαδή ήταν βρωμοπίτσα, άλλο τυρί, το τυρί το αλμυρό που έκανε από κάτω.
3: Σημαίνω.
1: Είχε λάδι, είχε κάνει ποταμάκια λάδι επάνω.
2: Μόνο Δημήτρη, αν μήπω έτσι εδώ το θυμηθεί. Θα την πω. Παίρναμε την Μπενβενούτο.
1: Ωραία η εισαγωγή σου.
2: Πέρμενε.
1: Πολύ χρήσιμη.
2: Πέρμενε.
1: Χάσαμε 10 δευτερόλεπτα έτσι.
2: Ναι. Πέραμε την Μπενβενούτο.
1: Μπενβενούτο.
2: Γιατί τη θυμάμαι πολύ την Μπενβενούτο. Γιατί στα 90s.
1: Ζήβε Μπενβενούτο, υπάρχει.
2: Ναι, ρε, ναι, ακόμα παίρνω. Ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι.
2: Περίμενε. Πιτσαρία, τσαμερή, φαλιριώτικα. Αλλά στα 90s τι έφερνε. Θυμάσαι που έφερνε μαζί δώρο τα μικρά ουισκάκια. Και τις βοτκούλες, το έχω ξαναπεί.
1: Αυτά
4: δεν
1: είναι ούτε.
4: Τα έχει ξαναφέρει ξανά.
2: Φαλήρου, τα έφεραν δώρο μαζί με το κουτί.
1: Δεν θυμάμαι,
2: όχι. Μήπως τα
1: παίρνετε. Εγώ έμεινα απέναντι που μπαίνουν. Ουίσκι δεν μας έφεραν ποτέ, ρε φίλε.
2: Σουβαρά, ρε.
1: Μήπως σας είχαν κόψει όταν σα είχαν
2: ρε και σε άλλου του το έχω συζητήσει. Τα φέρανε. Δίναν τότε δώρο.
1: Εγώ πάντω από Φαλήρου που λε πίτσε.
2: Παιδιά, μα ξέρει κανένα, στείλτε μου.
1: Έχει κλείσει τώρα, δεν ξέρω αν υπήρχε μια τελευταία στον Πειραιά. Πολύ δυνατή, με σάλτσα με γλυκάνισο ή ζέα πίτσα.
2: Ναι, ρε, είπα στη Νέα Σμύρνη. Ρε. Από τη Νέα Σμύρνη είναι η ζέα. Όχι, ρε, εκεί είναι.
1: Ζει ακόμη ζέα.
2: Τι λέει, ρε, ακόμα παίρνω.
3: Η ζέα ζει.
4: Αυτή η σάλτσα γλυκάνισο με προβληματίζει.
2: Λίγο. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και πρόσεξε. Σάλτσα γλυκάνισο, τυρί και από πάνω τα υλικά.
2: Τρομερό.
1: Δηλαδή την πίτσα την έπαιρνε και έβλεπε πάνω ζαμπόν, πιπεριά αυτά χωρί τυρί. Το τυρί ήταν από κάτω.
2: Το...
1: και από κάτω τη σάλτσα με
2: το γλυκάνισο. Το κόλπο τη ζέα ποιο ήταν. Ότι ήταν τόσο γαμάτι που την έτρωγε. Ήταν η καλύτερη πίτσα για να τη φας κρύα τύπου το πρωί. Γιατί τα έχει για όλα μένα... από πάνω και είχε πετρώσει το
1: για
2: τυρί.
1: Για μένα
2: με το...
1: αυτό είναι λάθος το κριτήριο. Όλα αυτά τα junk food, όποιο μπορεί να το φας και παγωμένο το πρωί, όπως το παλιό σουβλάκι.
2: Έτσι.
1: Που έκανε το τζατζίκι σαν αποξηραμένη λίμνη. Σαν αποξηραμένη λίμνη έσπαγε το τζατζίκι. Αυτό
2: το γιαούρτι, είχε γιαούρτι. Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς δύσκολα θα βρεις ή σουβλάκι ή καλά μπέργκερ με τίποτα.
3: Μπέργκερ σχεδόν ποτέ.
1: Ποτέ, ποτέ. Ειδικά, μην πω τώρα, δεν θέλω να πω
4: μάρκε.
1: Δεν μπορείς καν να. Που εγώ ξέρετε, είμαι σκουπιδοφάγος. Ούτε εγώ δεν μπορώ. Τα πετάω.
3: Ναι, δεν είναι η δουλειά τους να τρώγονται μη καυτά.
1: Και το. Και πίτσα πια. Ενώ παλιά όντως υπήρχαν πίτσες που το πρωί παγωμένη είχε άλλη γεύση.
2: Ναι, δεν είναι. Παιδιά, ήταν στάνταρ. Πίτσα βράδυ ζεστή και το πρωί πίτσα κρύα με μίλκο. Ναι. Ήταν
0: αχαλό. Καλέ ακόμα, αν συνεχίσει, εννοείται.
1: Ίσον και τη χλωρίδα του εντέρου.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βάνα. Πέρασαν 10 λεπτά. Τα είπε πολύ ωραία.
1: Έλα, Βάνα, ναι, πάμε.
0: Γεια σα, παιδιά. Εχθές ήταν να εμφανιστεί ο Ακύλας στο πρωί ανσχύτων στην ΕΡΤ. Αλλά ακύρωσε την εμφάνισή του γιατί ήταν άρρωστος. Και έκανε ένα story, ανέβασε ένα story που λέει: δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζέννης. Γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα. Παιδιά του τάσκασε.
2: Ναι, μωρέ, λογικό.
0: Ήταν, λέει, ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο. Χρειάζεται λίγο χρόνο και το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο.
2: Okay.
0: Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα, την αγάπη κτλ. Την Πέμπτη, μάλλον, έτσι γράφει στο story, ότι ανανέωσε το ραντεβού για την Πέμπτη. Το σωματοποίησε μάλλον όλο αυτό που συνέβη. Εγώ αυτό είναι, το καταλαβαίνω.
1: Πέρα από την πλάκα, είναι ένα τεράστιο. Είναι υπερμεγέθες αυτό που συνέβη τώρα. Φαντάζομαι όλη η Ευρώπη. Βγήκε σε μια σκηνή και τον έβλεπε όλη η Ευρώπη. Μόνο στην Ελλάδα τον είδαν 80%.
2: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τον τηλεθεατό.
2: Του τι πέσαμε και πάρα πολύ και στα social. Τρομερή αγάπη. Το είπε και μόνο του, νομίζω. Λέει, απίστευτο love bombing. Ναι. Αυτό είναι το love bombing. Ναι. Του πέσανε. Οπότε τώρα έχει αυτή τη στέρηση. Τον κλάσαν όλοι τον
1: Ρόμπι. Καλά, τον κλάσαν
3: ακόμα. Είναι και τόσοι μήνες, μωρέ. Είναι από τους εδώ ημιτελικούς, αυτά τέτοια, τους εθνικούς τελικούς μετά πρόμο. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι τελευταίες δύο εβδομάδες.
1: Ρε, παιδιά, αυτός ο αχάμπαρος,
3: ναι,
1: ο Βίκτορ Βερνίκος, τι να κάνει.
2: Καλύτερος ήταν.
1: Αυτός ο καλύτερος. Μπήκε με τη βερμουδίτσα του, τάπε. Δεν περάσαμε καν στον τελικό.
3: Όχι, δεν περάσαμε.
1: Και τίποτα.
0: Ο Βίκτορ
2: Βερνίκος. Εγώ που το ξανάδα το τραγούδι μετά από χρόνια.
1: Σ' άρεσε.
2: Οφείλω να σας παραδεχθώ ότι μου άρεσε λίγα.
1: Αυτός βγήκε ένα βίντεο στο TikTok με μια κιθαρίτσα τώρα,
3: ναι,
1: και λέει και θα σου πω για ένα τραγούδι, λέει, από το παρελθόν μου που είχα πάει με αυτό στην Eurovision και το είπαμε με την κιθαρίτσα.
2: Α, όχι, εγώ τότε κανονικά στην εμφάνιση.
1: Τι είπες, Εύανα?
0: Πάντως εγώ τον είχα κάνει τότε συνέντευξη και ήταν πραγματικά ένα παιδί, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να το συγκρίνουμε. Και δεν
1: όχι,
0: δεν
1: συνέκρινα. Τι συνέκρινα εγώ κανέναν?
3: Όχι, καλέ.
0: Όχι,
3: τι να έγινε, λέμε.
1: Τι να έγινε, λέμε.
0: Λέμε με τον Ακύλη. Ναι.
1: Έλα, Εβάνα, έλα, πάμε παρακάτω. Τώρα πας πάλι να κάνεις αναγκοτοσούρες. Πάμε παρακάτω.
3: Γενικά είναι 3-4 υποψήφοι.
1: Μα μας λες ότι συγκρίνουμε κανέναν. Δεν συγκρίναμε κανέναν. Λέμε τι να έγινε αυτή η ψυχή, η άνιωθη.
0: Τέλος πάντων. Ωραία, πάω παρακάτω.
3: Πήγαινε, ναι.
1: Πάνε παρακάτω.
0: Σας πάω στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος εχθές αποκάλυψε δύο πράγματα, παιδιά.
2: Oh,
0: μετά φυσικά από, από τη δική μου αποκάλυψη, έτσι, με τον άνθρωπο της παραγωγής. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Σ' ακούει ο Λιάγκας.
0: Το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και ήρθε και πρόσθεσε στο δικό μου ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι του Σαββάτου, λέει, πριν το τελικό, την ώρα που έτρωγε η Ντάρα, που έπαιρνε το μεσημεριανό της μαζί με τους συναδέλφους της.
1: Ναι.
0: Και προετοιμαζόντουσαν για τη μεγάλη βραδιά του τελικού, χτυπάει το τηλέφωνό της. Και είναι ένας άνθρωπος από την παραγωγή, ο οποίος της κάνει την εξής ερώτηση, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα. Αν κερδίσετε, μπορείτε να κάνετε εσείς, να αναλάβετε εσείς του χρόνου του Eurovision, ως Βουλγαρία.
3: Μπαίνει, μπορεί να μπει εδώ μια ανωτελεία.
2: Άκου τώρα μπούρδα ρε.
1: Μπαίνει ο Βασίλης με μια ανωτελεία στην πλάτη.
3: Μήπως με μια ανωτελεία να την κουβαλήσω, να τη φέρω στην κουβέντα. Φέρτε το δηλαδή στα δικά μας, στα δικά μας τα δεδομένα, mm-hmm, θα παίρνανε τηλέφωνο, ας πούμε, τον Ακύλα, την Κλαβδία, την Παπαρίζου τότε που έγινε.
1: Τον Βίκτορα Βερνίκο.
3: Καλησπέρα, Έλενα. Επειδή σας βλέπουμε με φόρα, πώς το βλέπεις εσύ ως τραγουδίστρια θα το κάνετε του χρόνου?
1: Και εγώ δηλαδή, αυτό το επιχείρημα θα έλεγα. Που είναι
2: η ρεπορτάζ υποτίμηση μια ολόκληρη χώρα. Ότι και καλά, επειδή είστε Βούλγαροι τώρα, εσείς μπορείτε.
1: Όχι αυτό.
3: Ήθιστε, υποτίθεται. Ο μύθος λέει ότι πάντα ρωτάνε τους δύο-τρεις πρώτους, αυτούς που φαίνεται ότι μπορεί να το πάρουν. Υποτίθεται ότι τους λένε πώς είστε. Όχι όμως για να πει κάποιος εμείς δεν θέλουμε και να μην το πάρει.
2: Για μεγάλη μπουρδα μου φαίνεται και αυτό τώρα.
3: Είναι ένα αστικό μύθος, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ. Ακούγεται μέσα στα χρόνια, η αλήθεια είναι πάντα.
2: Και είναι και αυτό που κουβαλάει και καλά, άμα σου βγάλουν τα ακουστικά που λένε.
1: Δεν θα ήταν αρμόδιος ο τραγουδιστής να απαντήσει σε κάτι τέτοιο.
3: Καταρχάς, δεν θα του φόρτωνες ποτέ τέτοιο βάρος. Σάββατο μεσημεράκι, λίγο πριν τραγουδήσει, δεν θα το θέλω το ίδιος, ούτε η χώρα του, ούτε κανείς.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
0: Το επόμενο λοιπόν που αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας είναι, λέει, ότι πήγε ο floor manager. Βασικά πήγε η Ντάρα να βγάλει τα ακουστικά τη.
2: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τη είπε ο floor manager. Όχι, δεν στα βγάζω. Γιατί μπορεί να τα χρειαστείς.
3: Αυτοί οι άνθρωποι μετά Eurovision είδανε. Γιατί υπάρχει το πλάνο που τις φοράνε τα ακουστικά για να ξανατραγουδήσει δεύτερη φορά. Το show το είδανε, ξέρουν περί τίνος πρόκειται, ρε παιδί μου.
2: Τους αρέσει πιο πολύ.
4: Σε δύο δευτερόλεπτα το γύρωσε το ρεπορτάζ, ο Βασίλης.
1: Συγγνώμη, ο Γιώργος δεν είναι φίλος με τον Ηλία Κοκοτό που είναι ο μάνατζερ. Είναι ο μάνατζερ της αποστολής της Βουλγαρίας και φίλος του Δημήτρη και του Ανδρέα, του Κουρί και του Δημήτρη του Κοντόπουλου. Πώς τα λέει, δηλαδή τι λέει, όταν αισθημένο λέει ο Γιώργος?
3: Όχι, ότι γνωρίζαν, είχαν δει. Γιατί την ψήφο των επιτροπών τη γνωρίζαμε.
1: Μάλιστα.
3: Άμα δεις και το ρεύμα, ας πούμε, που είχε στον ημιτελικό της εκείνη που βγήκε πρώτη.
1: Ναι. Α, το συμπεραίνεις.
3: Ναι, δηλαδή ναι, αυτή η διαδικασία, η ερώτηση που λέμε, μπορεί να γίνει σε 2-3, σε 3-4. Ή μπορεί όντως να πήγανε σε 2-3 να τους είπανε μη χαθείτε από εδώ, μπορεί να το ξαναπείτε.
1: Μη μου φύγετε.
3: Ναι, αλλά ότι την άφησαν την Ντάρα τώρα 3 ώρες εκεί με τα ακουστικά. Να μην μπορεί να πει με μια κουβέντα με το διπλανό.
2: Ρε, να κλάσει, συγγνώμη κιόλα, δεν σε καλά πέκανε.
1: Τι σχέση έχει το αυτό που λες?
2: Το ακουστικό, θα ακουστεί.
3: Το μικρόφωνο
1: είναι αυτό που λες.
2: Το έχει και το μικρόφωνο.
1: Όχι, απλώς θέλει να πει τη λέξη αυτή τη. Ήθε να κάνει το σεφερλί πάλι.
3: Τη το βάλανε σε ένα δευτερόλεπτο πάλι είναι όλο το σύστημα και μάλιστα τα τελευταία 3-4 χρόνια μετά τη Λωρίν, τις τελευταίες νίκες, ήθιστε να μην βλέπουμε πάλι την εμφάνιση του νικητή ως έχει κατέβασε το σκηνικό, έλα να το ξαναστήσουμε. Ναι. Πάρε ένα μικρόφωνο εκεί. Συγνώμη, που είσαι.
1: Ο
5: Περίμενε, ο JJ δεν το έχει κάνει.
6: Όχι, ούτε ο Νίμο έφερε το σκηνικό το μέσα κανείς.
5: Το Νίμο δεν το έχει φέρει.
6: Όχι, μόνος του με το μικρόφωνο πάνω.
5: Νομίζω ότι. Που ήταν αυτό το η κλίση.
6: Το ταψί. Δεν το έφερε το ταψί, όχι, όχι. Μόνος του
5: εκεί, παιδί μου, λίγο.
6: Ναι. Οπότε δεν χρειαζόταν να είναι προετοιμασμένοι, ας πούμε, για το show να πατήσουν το κουμπί και να έχουν τους χορευτές έτοιμους. Γίνεται.
5: Πάμε παρακάτω.
7: Λοιπόν, πάω παρακάτω. Η Αθηνά Κλίμη απάντησε σε σχόλια που υπήρξαν στα social media, στο TikTok, για το γιατί και πώς βρέθηκε στην Κριτική Επιτροπή. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ανέβασε ένα βίντεο, το οποίο έγινε viral, που με αυτό αποκάλυψε ότι ήταν στην Κριτική Επιτροπή.
5: Ανέβασε τις φόρμες που συμπληρώνουν και είπε, ρε παιδί μου, πόσο υπερήφανη είναι που έφτασε σε αυτό το επίπεδο στην καριέρα της. Φυσικά από κάτω την κράξανε λέγοντάς της, ποιο είναι το επίπεδο στην καριέρα σου, για να έχεις κάνει αυτό, και βγήκε τώρα να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εδώ, κάνεις λίγο μόκο. Δηλαδή και η Ηλένια, εγώ όπως σου λέω προς δικούς μου ανθρώπους, η Ηλένια που ήταν στην Επιτροπή, η Βουλγαράκη που δεν είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά ήταν στην Επιτροπή. Ακόμη και εγώ, όταν πήγα, χαμήλωσα το κεφάλι, γιατί δεν θεωρώ ότι έχω κάνει και το φοβερό επίτευγμα για να είμαι άξιος, να κρίνω σε επίπεδο εθνικό. Θα μου πεις τι, σιγά το επίτευγμα. Ναι, αλλά εντάξει, επειδή πρέπει να ξέρω και πέντε πράγματα για να κρίνω σε επίπεδο εθνικό, γιατί εκπροσωπώ τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.
6: Σκέφτηκες όμως λίγο ότι θέλουν κάποιον, και στη δική σου περίπτωση και τη Κλίμη τώρα και οποιονδήποτε άλλο μπορεί να είχαμε αντιδράσει, ναι, ότι θέλουν κάποιον από αυτή την κατηγορία. Άρα ποιος να ήταν. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πέντε επιθεοφάνους.
5: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά το ότι ποιος να ήταν δεν σημαίνει ότι πρέπει να φέρεις την Κλίμη ή τον Ουγγαρέζο, επειδή.
6: Λέω ρε παιδί μου.
5: Ή εν πάση περιπτώσει φέρτον, αλλά κάπως να έχει ρε παιδί μου κάποια έγκυα. Δηλαδή το γεγονός ότι η Κλίμη ανέβασε αυτό το story και έλεγε: έχω δουλέψει.
6: Δεν είδα και το story να τα πω.
5: Λέει: έχω δουλέψει.
7: Να σα πω, αν θέλετε.
5: Έλα, πες τον Εύα, να πες το εσύ.
7: Ναι. Ουσιαστικά λέει το βιογραφικό της η κοπέλα και λέει ότι έχω δουλέψει, λέει, και στη δισκογραφία και στην τηλεόραση. Ήμουνα, λέει, σε δισκογραφική εταιρεία. Είχα ασχοληθεί και σε ελληνικό label και σε ξένο label. Είχα ασχοληθεί, λέει, και μάλιστα με promo Eurovision. Εργάζομαι, λέει, στο ραδιόφωνο, εργάζομαι στην τηλεόραση και εργάζομαι, λέει, τα τελευταία χρόνια και στο μεγαλύτερο, στο νούμερο ένα μουσικό κανάλι της χώρας μας.
5: Δεν υπάρχει δεύτερο κανάλι. Ένα είναι το μουσικό κανάλι της χώρας, το Μάτι.
6: Μα δεν υπάρχει καν, εδώ δεν υπάρχει MTV έκλειση.
5: Ακριβώς.
7: Και λέει ότι η EBU ζητάει ανθρώπους 20 με 30 ετών, πέρα από τους υπόλοιπους ανθρώπους, μουσικούς, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δηλαδή ανθρώπους με εμπειρία.
6: Άρα το χάσαμε το τρένο εμείς.
5: Κοιτάξτε, εγώ από όσο ξέρω και έχω ακουστά το χώρο, την κοπέλα δεν την γνωρίζω, έχουμε πει ένα γεια. Η Κλίμη βίσμα δεν είναι. Γενικότερα στα πεπραγμένα της.
7: Είναι το τέλος.
5: Όχι, όχι.
7: Δεν δέχομαι το βίσμα.
6: Μα δεν βλέπουμε και καμία πορεία ή κάποια θέση, δηλαδή.
5: Να πεις ότι την καβατζώνουν.
6: Ακριβώς.
5: Βίσμα δεν είναι. Σας το λέω εγώ και το υπογράφω. Αλλά τώρα, άλλο θέμα τώρα, ως προς την Κριτική Επιτροπή τώρα, ότι και μόνο που χρειάζεται να μας τα πει αυτά που έχει κάνει στο βιογραφικό της, δείχνει ότι έχει μια. Ότι και εκείνη ξέρει. Ότι πρέπει να τα πει. Θα πρέπει να τα ξέρει κάποιος, όχι να μας τα πει.
8: Μωρέ, ξέρεις τι, απλά ενδεχομένως για τα λιγότερα από τα 30 της χρόνια, αφού είναι μέχρι 30, να είχε μία αξιοσημείωτη πορεία σε σχέση με άλλους υποψηφίους. Δεν ξέρω πώς γίνεται η επιλογή, πώς στέλνουν και ρωτάνε αν θέλουν να είναι.
5: Ναι. Αλλά εγώ σου λέω μέχρι... πάντως ότι λόγω της σχέσης μας με το Μάντι είχε γίνει αυτό τότε. Και για μένα και για την Ηλένια και για την Βουλγαράκη.
6: Το ίδιο έγινε και
5: δεν ήταν τρομερά τα προσόντα.
7: Το ίδιο έγινε προφανώς και με.
5: Δεν μας ζήτησαν τίποτα προσόντα.
6: Αφού παραγωγή του Μάντι μόνο δεν ήταν στη Eurovision τώρα.
5: Ο εθνικός τελικός.
6: Τελείωσε το.
7: Πάντως, επειδή γενικότερα με τα social media είναι πάρα πολύ ενεργή και το Instagram και το TikTok της, έτσι έχει.
5: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
6: Και
5: του Ποτσέπη είναι ενεργά.
6: Συγγνώμη, με το Μάντε είναι
5: ενεργά. Ακούω όμως αυτό που λέει. Μισό λεπτό. Ακούω αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι πείτε μας μια εναλλακτική. Αλλά νομίζω πως υπάρχουν. Δεν νομίζω δηλαδή.
6: Και εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν.
5: Ναι, αλλά λες στη συζήτηση μην είμαστε αφοριστικοί χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική.
6: Και για να καταλάβω δηλαδή προς τα πού το πάμε. Δεν μπορώ να ακούω να μην είναι ο Ουγγαρέζος, γιατί θα μπορούσε να είναι ο Μικρούτσικος ή ο Θεοφάνος. Δεν συγκρίνονται.
5: Δεν λέει αυτό. Λέει από πού το σπούν αν ο Ουγγαρέζος. Αυτό είναι το point.
6: Ναι, πες μου, ας πούμε ότι θα βλέπα το Πασά.
5: Ναι.
6: Αφού δεν βλέπεις τον Ουγγαρέζο, ποιον βλέπεις από τριγύρω εκεί, ή δεν τη βλέπεις καν αυτή την κατηγορία.
5: Ρε παιδί μου, κάτι η Φιντάνια φοβερά τώρα που είναι πραγματική μουσική.
6: Ναι, ναι.
5: Η Ντάφνη Λόρενς, ο άλλος, αυτή η Πλέιμεν, αυτοί όλοι. Τύποι που είναι συνθέτες. Ο Παπατζό, βέβαια ο Παπατζό είναι και κολλητός του Ουαγγίλα. Αλλά κατάλαβες τι λέω.
6: Είναι και οι δισκογραφικές.
5: Μουσικάκια, ωραία.
6: Δεν ξέρω με τις δισκογραφικές τι γίνεται.
5: Ναι.
8: Ναι, ήταν αυτό που είπε η Εβάνα, ήταν η Μαρίνα Σπανού.
7: Ήταν η Μαρίνα Σπανού.
5: Σωστό.
7: Ναι, ήταν.
5: Μπράβο.
7: Οπότε προφανώς ήθελαν σε αυτή τη θέση δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, ναι, κάποια, ναι, κάποια άλλη θέση. Ενδεχομένως.
5: Νομίζω ότι αυτή η θέση είναι από το ΜΑΤ. Όπως σε διάφορα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων ΔΕΚΟ, όπως λέγονται, που υπάρχει και ένας ο οποίος, ένας που είναι από την κυβέρνηση, ένας που είναι από τους συνδικαλιστές, μπορεί ένας να βγαίνει από το ΜΑΤ.
6: Έτσι πάει, ρε παιδιά.
5: Μπορεί κάποιος να είναι πάντα από το ΜΑΤ.
6: Η Σκάλιο κράτησε τη θέση της από τον εθνικό τελικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Όχι.
2: Βέβαια. Αφού ήταν και στην επιλογή του τραγούδιου.
5: Έχει δίκιο. Τέλος πάντων, ωραία, πάμε. Έχεις κάτι άλλο τελευταίο?
7: Λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορτάζ, συγκεκριμένο είναι του Νίκου Γεωργιάδη, που αφορά την Καραβάτου και τον Φερεντίνο. Πάνε, λέει, στο στούντιο 4.
5: Εγώ να κάνω το disclaimer ότι τον Γεωργιάδη δεν τον πιστεύω. Αλλά πες το όμως, γιατί μπορεί να τον πιστεύουν οι υπόλοιποι.
7: Ναι, εγώ λέω ότι έχει γραφτεί και τι συζητιέται.
5: Ναι.
7: Ότι η Κατερίνα Καραβάτου.
5: Συγγνώμη, το πιστεύω μόνο ότι έχει να κάνει με τον Κογκλώνη. Ότι μεταφέρει από Barking Well είναι ακριβές για το
6: non paper.
5: Ναι, το έχουν πει να το πει. Ναι. Αλλά τα υπόλοιπα δεν τα πιστεύω, αλλά δεν θέλω να είμαι. Συνεχίστε παρακαλώ.
6: Όχι, προς Θεού δεν είναι αυτό. Σιγά. Για πες, Εβάνα.
7: Ότι η Κατερίνα Καραβάτου, λοιπόν, και ο Χρήστος Φερεντίνος είναι πάρα πολύ κοντά. Έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά με την ΕΡΤ για να αναλάβουν το Studio 4. Θα παραμείνει ο τίτλος και η ώρα της εκπομπής και κάποιοι συνεργάτες. Και μάλιστα το αγκάθι, αν μπορούμε να πούμε,
6: τώρα,
7: είναι ότι η Κατερίνα Καραβάτου, ναι, έχει συμβόλαιο με τον Αντένα μέχρι και τον Οκτώβριο και δεν λήγει τώρα το καλοκαίρι και θέλει να μπορέσει να καταφέρει να συνοηθεί με τον Αντένα να λήξουν το συμβόλαιο νωρίτερα. Ο Χρήστος Φερεντίνος δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, δεν έχει κάποια δέσμευση με τον Sky, γιατί λήγει το συμβόλαιό του, οπότε είναι έτοιμος.
6: Λίγο δεν σας ακούγεται σαν να συνδυάσαμε παίκτες και κενές θέσεις και βγάλαμε έναν αχταρμά τώρα και είπαμε
2: αυτό.
6: Υπάρχει μια Καραβάτου και ένας Φερεντίνος που μπορεί κάτι να κάνανε ποτέ μαζί, ναι. Υπάρχει ένα στούντιο που θα γίνει και δεν έχουμε παρουσιαστές, μάλλον ναι, φέρτα.
2: Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάνε.
5: Αυτός ο προγραμματισμός του Αντένα φέτος δεν τον έχω καταλάβει καθόλου. Το έχουν εκεί πέρα ένα moment, μια το παίζουν, μια δεν το παίζουν. Είχανε τον.
6: Ψάχνουν το momentum.
2: Αλλά τι έγινε με αυτό,
5: είχανε όντως, τον. Φέραν την Καραβάτου με τα Βαΐων και Κλάδων. Την Τσολάκη με τα Βαΐων και Κλάδων. Ξαφνικά την κόβουν μόνο την Καραβάτου. Κρατάνε την εκπομπή, φέρνουν την. Τι λέω. Σκατά τα κάνα. Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, έχουν.
6: Τσολάκη, Βαΐων και Κλάδων.
5: Ναι, έχουν, όχι, πιο πίσω. Έχουν καλοκαίρι την Καραβάτου.
6: Φάμε.
5: Του πάει καλά. Λε θα συνεχίσει. Δεν τη συνεχίζουν, την έχουν υπογράψει. Από ό,τι φάνηκε για λίγους μήνες και αυτή μένει ελεύθερη. Παίρνουν την Τζολάκη, με φέρνουν με τα Βαΐων και Κλάδων. Τη φέρνουν, τη βγάζουν εν μία νυχτή, γιατί δεν τα πηγαίνει καλά όπως πιστεύουν. Φέρνουν πίσω την Καραβάτου που την είχαν ελεύθερη συμβολέου ενώ το καλοκαίρι είχε πάει καλά. Με ακριβώς την ίδια ομάδα, κάνει χειρότερα νούμερα και τώρα, ενώ είναι υπογεγραμμένη για περισσότερους μήνες, εκείνη θέλει να λύσει το συμβόλαιο και να πάει στην ΕΡΤ. Καλά,
6: μα, συγγνώμη τώρα, αυτό το λήξη συμβολέου τον Οκτώβριο, τι κουλανζερή είναι αυτά.
5: Κουλανζερή.
6: Πότε θα κλείσει ο άλλος τον Οκτώβριο?
5: Κολανζερή.
7: Γιατί προφανώς έβαλαν και το καλοκαίρι μέσα που θα ήθελα να κάνει και την καλοκαιρινή εκπομπή όπως πέρσι που ήταν πολύ επιτυχημένη.
2: Και ας την αφήναν το Δεκέμβρη. Αυτό σου λέει. Ο Οκτώβρης είναι άκυρος μήνας.
5: Λοιπόν, να πω πάντως, γιατί αν σας ενδιαφέρουν αυτά και για να καταλάβετε λίγο και να αποκρυπτογραφήσετε και τι συμβαίνει και στις εκπομπές. Θα σας πω τι συμβαίνει. Αυτό που ακούτε ότι τα κανάλια έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία του 30%, δηλαδή μείωση 30%, ισχύει. Τα κανάλια τα συγκεκριμένα που έχουν συμφωνήσει να κάνουν και την πλατφόρμα, δηλαδή το Star με τον Α που είναι ένας ιδιοκτήτης, το Mega και ο Antenna. Αυτοί λοιπόν έχουν συμφωνήσει αυτό. Επίσης έχουν συμφωνήσει σε κάτι άλλο, για να καταλαβαίνετε και τι γίνεται με τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Στο να μην παίρνει ο ένας τον άνθρωπο του άλλου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας επαγγελματίας να διαπραγματευτεί, να πει κάτι ότι θέλω, γιατί δεν έχει κάτι να, κάποια πρόταση να παραθέσει. Με λίγα λόγια, δηλαδή εγώ ας πούμε, αν μιλάω με το Μέγκα και μου πει το Μέγκα θέλω να έρθεις από αυτές τις συνθήκες να συνεχίσεις, θα πρέπει να κάνω αυτό. Γιατί έχουν συμφωνήσει κανένας άλλος να μην μου κάνει αντιπρόταση ώστε να τη σπάσει στο Μέγκα.
8: Κανένας άλλος ή ο Αντένα δεν μπορεί να σου κάνει?
5: Ο Αντένα, το Σταρ και, ο Αλφα.
2: Τι σου μένει μετά, το κρατικό και το
5: Αλφα? Άρα λοιπόν, για να καταλήξω, οι προτάσεις που έρχονται είναι μόνο από το Open.
9: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
10: 104,5.
11: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
10: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
12: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
13: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
14: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
15: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
16: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
18: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Βενιζέλη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Αμάντα. Συγγνώμη που αργήσαμε, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πω δύο ειδησούρες τώρα εδώ. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρο, η δεύτερη αφορά και την Αμάντα. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων αναδείχθηκε η Αγάπη Σμπόκου. Με 268 ψήφους, με ανογιανό αέρα λένε. Άρα είναι σίγουρα συγγενής της δικής μας, της φίλης της Μαριάννας της Σμπόκου. Σίγουρα κάτι. Συγχαρητήρια. Το δεύτερο αφορά μία φωτογραφία που ανέβασε ο διευθυντής του ΟΑΚΑ.
3: Ναι.
1: Του κλειστού, ο οποίος γράφει, δεν ξέρω, διόρθωσε με Αμάντα αν το κάνω λάθος, λέει δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια, δεν έχω εισιτήρια, γιατί προφανώς και εμένα μου στείλανε, όλοι ψάχνουν ένα εισιτήριο για το Final Four, τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
3: Οπότε σου λέει από το να δεχόμαστε μηνύματα πολλά πολλά να κάνω και μια ανακοίνωση.
1: Μα σου λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι διευθυντής του ΟΑΚΑ, εντάξει, ακόμη και αν είχα πρόσβαση σε κάποια εισιτήρια, δεν έχω αυτό που θέλετε να σας δώσω εισιτήρια. Σε μια διοργάνωση που είναι συγκεκριμένου κλαμπ ανθρώπων που σας το έχουν ανακοινώσει μια χρονιά πριν και τα λοιπά.
4: Κάποιοι δηλαδή δεν έχουν γυρίσει τα εισιτήρια τους.
1: Δύο μέρες πριν, Ρεμάν, ναι, ούτε στο μάλαμα δεν βρίσκεις εισιτήρια.
3: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, μην πάει κανένας και εδώ μέσα τα γραφεία εκεί τέτοια να έχετε φέρει τα συμπεθέρια και τα νύπτια και αυτά να βλέπουν κρυφά από τα παραθυράκια.
4: Και κάτι επιθετικές δηλώσεις που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, όχι από ανθρώπους που είναι ενεργοί στον αθλητισμό, από οπαδούς πολύ διάσημους. Κάτι του στείλω, όποιος δώσει εισιτήρια σε γάβρους να τα φάει σε γιατρούς και κάτι τέτοια. Αυτά είναι.
1: Καλά, μην τα αναπαράξει τώρα. Ένας βλάκας θα το πέφτω. Αλλά με δημόσιο λόγο.
4: Με πολύ δημόσιο λόγο αυτό ο βλάκας ο συγκεκριμένο.
3: Δημόσιο βλάκα, έλα παραγγελία.
1: Ο δημόσιο βλάκα.
3: Λοιπόν, τώρα ακολουθούν πολλοί άλλοι.
1: Να πω μια που μου δίνει την ευκαιρία, την άδεια η Αμάντα με την ανοχή τη, ότι έχουμε ποιήση, η σημερινή βραδιά ποιήση το πρωί έχει τον τίτλο Η πίεση. Η πίεση και η πίεση θα λέει κάποιος.
4: Πίεση!
1: Και θα πάρετε Athonite. Σαν ψάχνεις λοιπόν τον συνδυασμό επιστήμης και παράδοσης 1200 ετών, τα Athonite είναι εδώ. Premium καλλυντικά με φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ειδικά θα μιλήσω για τα αντιλιακά Athonite που συνδυάζουν υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα. Τσεκάρετε το, επιστήμη σας είπα και παράδοση συνδυασμένα. Ιδανικά για καθημερινή χρήση, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα τα βρείτε στο e-shop των Athonites, athonites.com. Άρα λοιπόν τι δίνω? Δίνω 100 ευρώ λοιπόν από Athonites. Στο 698-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber, στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ποιήση, για να βγείτε να μας πείτε ποιος είναι ο νικητής και να τσιπίσετε τα 100 ευρώ από Athonite που θα με μνημονεύετε. Όχι, δεν έχω πεθάνει. Τι θα με κάνετε?
4: Δεν μπορούμε να ευχαριστούμε δημοσίως.
3: Δεν μπορούμε να σε μνημονεύουμε και να είσαι ζωντανός.
1: Νομίζω το μνημονεύω σημαίνει κάτι που έχει φύγει. Δεν υπάρχει πια.
4: Ναι, σε μνημονεύω, σε σκέφτομαι.
1: Μπορεί και όχι. Αλλά λέω το εξής. Εσείς όλοι και εσύ καμπάντα. Είστε στη φάση που φοράτε αντιλιακό και εκτός θάλασσας. Δηλαδή θαλάσσης επειδή είναι έτσι. Φοράτε δηλαδή το πρωί. Ανά βασίλειο, το έχει εδώ.
3: Είναι η ώρα τώρα, επειδή το ανέφερες και βλέπω παρατέταρτο, αυτό είναι καλό να το βάζουμε και 20 λεπτά πριν βγούμε στον ήλιο.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, μέσα στα αυτοκίνητα, αν βγάλω τώρα δαχτυλίδια εδώ και τέτοια, έχουμε αρχίσει και παίρνουμε χρώματα.
1: Ναι.
4: Εγώ θα σου δείξω κάτι άλλο. Έχω ένα.
1: Εσύ δαχτυλίδι δεν μπορεί να φορέσει τώρα στα Frankfurt.
4: Θα σου πω, κοίτα. Ναι. Εγώ έχω μία δερματοπάθεια από μικρό παιδάκι που γίνομαι δίχρωμος. Μου λείπει μελανίνη.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε πρέπει να φορώ και το χειμώνα. Εντάξει, δεν το τηρώ πάρα πολύ, αλλά τώρα όσο περνάνε τα χρόνια και γυρνάω.
1: Το κουμπώνεις.
4: Κουμπώνω πιο πολύ αντιλιακό.
1: Καταρίνα, λέγει ο αντιλιακό.
2: Πάντα αντιλιακό και γενικά σε ειδικά σε όλες τις χώρες.
1: Θα λέγει κάποιος.
2: Αντιλέγγυο, ναι. Σε όλες τις χώρες. Αλλά και εδώ Αθήνα που έχει τόση ηλιοφάνεια θέλει και το χειμώνα κανονικά. Δηλαδή μπορεί να μην νιώθουμε εμείς το ίδιο καψάλι. Θα έλεγε
1: Αμάντα, κουμπώνεις αντιλιακό. Είδα και ένα τέτοιο που κάνατε ένα. Πώς λέγεται αυτό που το ανοίγουμε, είπα, κόλλησα.
2: Unboxing.
1: Ένα unboxing που κάνατε με τη μαμά σου.
5: Ναι,
3: αντιλιακά.
5: Κρέμες,
1: αντιλιακά,
5: ναι.
1: Ήταν αυτά, κρέμες. Ωραία.
5: Όχι, κρέμες.
1: Ναι, εσύ φοράς.
5: Εγώ οπότε τα θυμάμαι τώρα. Δεν είμαι πολύ.
1: Δεν είσαι πολύ.
5: Σε αυτά.
1: Ναι, τώρα μην πας να πούμε.
5: Πρέπει όμως. Πρέπει.
1: Πηγαίνεις στα γήπεδα και τα γυαλίζεις.
3: Πρέπει φουλ. Πάντως η αλληλέγγυη που έλεγες πριν, Δημήτρη μου, ναι, δεν είναι τίποτα σκληροπυρηνική στους ήλιους και σε αυτά. Είναι μπουμπούδες. Αλήφονται αντιλιακό. Βάζουν και εκείνο το καπέλο που έχει πίσω το φύλαχτρο για το σβέρκο.
1: Δεν νιώθει.
2: Καλέ, ναι.
4: Έχει λευκό δέρμα πολύ ο αντιλιακό.
1: Μα τι μπουμπούδες, σε παρακαλώ. Φάμε κανένα ξύλο, σε παρακαλώ.
3: Θέλω να σου πω, το βάζουν το αντιλιακό μεγάλη πάστα να κάθεται στη μούρη.
1: Αμάντα, τι γίνεται στον αθλητικό τομέα, παρακαλώ, κορίτσι μου.
5: Λοιπόν, εφόσον ξεκινήσαμε μπασκετικά, να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Να πούμε, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα αυτό είναι το event της εβδομάδας.
1: Είναι.
5: Η Ευρωλίγκα, ότι χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Όλα εντάξει, είναι το μάτς με τη Φενέρ την Παρασκευή το απόγευμα. Αυτό περιμένουμε πώς και πώς.
1: Η Φενέρ του αναμένει... Σαρούνας, του
4: Βλανούνας.
5: Σάρας.
1: Του Σάρας, ναι.
5: Πάνω από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΆΚΑ. Παιδιά, πολλοί κόσμοι.
4: Πάνω από πόσους?
5: 8.000.
4: Εντάξει, μπορεί να πάμε και 10 και 15. Υπομονή. Θα αποκλειστεί η Φενέρ, θα τα πάρουμε τα εισιτήρια.
1: Περίμενε, ρε παιδί, μισό λεπτό, ένα-ένα. Εσείς δηλαδή τώρα τι λέτε? Εσύ είπες, Θανάση, από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
1: Θα επιχειρήσετε προγνωστικά.
3: Τι διαλέγω.
1: Ο Βασίλης δεν. Η Διαμάντα δεν.
4: Όχι, ούτε εγώ λέω.
1: Αφού είπες ότι θα περάσετε την.
4: Λέω δεν είπα, ελπίζουμε.
3: Τέλος. Ένα που
1: η ομάδα είναι Βαλένθια Ολυμπιακός, Φενέρ Μπαχτσέ και.
4: Όχι, ανάποδα πες. Φενέρ Μπαχτσέ Ολυμπιακός, Βαλένθια Ρεάλ. Τα ζευγάρια.
1: Όχι, δεν είπα τα ζευγάρια, είπα τις ομάδες.
3: Τις τέσσερις.
1: Αλλά ο Θανάσης σας είπε τα ζευγάρια.
3: Ωραία. Από αυτές τις τέσσερις που ακούω, νιώθω εγώ ότι πρώτη θα φύγει από τη μέση η Βαλένθια.
1: Παίζει το καλύτερο μπάσκετ.
3: Γι' αυτό το νιώθω.
2: Λοιπόν.
4: Κοίτα, είναι ισπανικό ντέρμπι, την ξέρει, την έχει κουμαντάρει η Ρεάλ και τις έχει κάνει και δύο νίκες μέσα στο πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω έχει δίκιο ο Βασιλέκης.
1: Δεν θέλω τέτοιο. Αυτό ο Θανάσης μιλάει τώρα αθλητικά. Εγώ θέλω το ενστικτό
2: σου. Το ενστικτό μου λέει Βαλένθια και Ολυμπιακός. Ότι θα κάτσουν, όχι ότι θα φύγουν.
5: Ναι. Βλέπεις τελικό εσύ.
2: Τελικό Βαλένθια.
1: Εγώ νομίζω αντικειμενικά, χωρίς να θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, ότι ο Παναθηναϊκός, ότι ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ φέτος στην Euroliga. Εγώ δεν παρακολουθώ. Ακούω αυτά που λένε ο κόσμος.
4: Ναι. Μαζί με τη Φενέρμπαχτσε είναι οι τρεις καλύτερες ομάδες.
1: Άρα δίκαια περάσανε.
4: Ναι.
1: Γιατί και ο Παναθηναϊκός, όταν τα λέμε στην κανονική περίοδο, δεν τα πήγε καλά. Στο τέλος έκανε το ξέσπασμα και έφτασε στα πρωίμη τελικά.
4: Η Ρεάλ λίγο μου το στραβώνει που είναι σε αυτό το Final Four, αλλά εντάξει να κάνεις Ρεάλ.
1: Αμάτα θες να
3: κάνει. Έχω συγγνώμη. Εδώ ο τσάτ μου έχει δώσει τη δική του άποψη.
4: Όχι, μην αρχίσει.
1: Εσύ δεν έχει πέσει μέσα. Το τσάτ πέφτει.
3: Δεν ξέρω.
4: Τώρα είναι και τον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω αν ο τσάτ θέλει.
1: Περίμενε, έχουμε την τίμια άποψη του Ολυμπιακού, του φίλου μας εδώ, που δεν θέλει να βάλουμε μέσα και το χρουσουζέψουμε. Μην τα πεις.
3: Όχι, δεν θα σας δώσω ποιος θα σας πω έτσι λίγο τι μου λέει αυτά. Η άποψη του τσάτ λοιπόν εδώ στηρίζεται σε πάρα πολύ συγκεκριμένα στατιστικά. Μας λέει ότι η Φενέρμπαχτσε θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνη. Έχει βάθος και ξέρει να παίζει φέτος τα ματς. Οπότε θεωρείται με τον Ολυμπιακό ότι θα είναι πρόωρος τελικός. Και μετά μου λέει. Η Βαλένθια είναι το dark horse μετά την επική πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό.
2: Τι λες?
4: Είναι, έχει και ψυχολογία τώρα, εντάξει.
1: Έχει ψυχολογία, ναι.
4: Νίκησε, απέκλεισε τώρα τον Παναθηναϊκό. 7 αστέρια, δεν απέκλεισε όποιον.
3: Είδε ο Τσάτ πια την ψυχολογία.
5: Και ενώ ήταν
4: μπροστά στο break.
5: Έχει δίκιο. Τώρα αυτό ήταν.
1: Εντάξει, ηρέμησα, μα δεν έγινε και τίποτα. Τι
4: όχι, τι δεν έγινε, ξανά. Break στο break.
3: Έχει δίκιο, ο Τσάτ επική.
5: Όντω δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Κάτσε να το πάρει όμω, αυτό είναι το θέμα τώρα. Τι έχει ξαναγίνει, γιατί δεν έχει ξαναγίνει άσουστο.
4: Ναι, με ξύνησε
5: κάποια.
1: Και που κάναμε αυτή την πορεία από 8η. Φτάσαμε στα πρώιμη τελικά, ούτε αυτό έχει ξαναγίνει. Σίγουρα το έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
5: Καλά που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν το έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτό, το έχει κάνει. Γιατί θυμάμαι κάτι και από 16η να έχουμε έρθει πάλι.
5: Όχι,
1: και να πάρουμε το Final Four. Να είμαστε και λίγο ομάδα τώρα εδώ, έτσι. Δεν είμαστε οι καλομαθημένοι της Ευρωλίγκας.
5: Μην το λες και ακούγεται έτσι.
3: Μην ακούγεται.
5: Έτσι είναι τα σταυρώματα.
1: Τα σταυρώματα.
5: Ναι. Ο 7ος πήγε με το 2ο. Αυτό έγινε. Κανένα πρωί τελικό.
1: Δεν φτάσαμε. Εμείς από όλη τη βαθμολογία, τι τερμάτισε η κόριτσι μου στη βαθμολογία τη Ευρωλίγκα.
5: 7ος.
1: Τι τερμάτισε εσύ πρώτο. Εγώ τι τερμάτισα.
5: 7ος.
1: Ωραία. Έφτασα εγώ στα πρώιμη τελικά από 7ος.
5: Δεν είναι
1: κάτι όμως. Να ανεβάσω ένα λεβαρό τώρα εγώ μέσα στο ΆΚΑ. Να τα δείξω να παίζει. Να παίζει το λεβαρό μου.
4: Εσεί έχετε ένα λεβαρό 50. Έχετε το πιο σημαντικό λεβαρό 50 χρόνια. Μιλάτε για λεβαρό στο σεφ.
1: Ηρέμησε. Για πες.
5: Έλα. Αυτό, ο 7ος ήταν, 7ος παρέμεινε, δεν πέρασε.
1: Πάμε
5: αυτό.
3: Λοιπόν, αυτό με το λάβαρο ακούγεται πολύ υπονοούμενο.
1: Είναι ωραίο το λάβαρο.
4: Έχει πλάκα το λάβαρο. Ο Έλληνας ο Γουστάρης
1: είναι το λάβαρο του. Ο Έλληνας ο Ολυμπιακός.
4: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Ολυμπιακός σου κάνατε, ό,τι κάνατε το ανεβάζετε λάβαρο. Μια φορά λέει κουρεύτηκε καλά, κουρεύτηκαν καλά οι Αγγελόπουλοι πίσω που έχουν ρομαλάκι. Και ανέβασαν λάβαρο.
4: Να σου πω ότι φέτος που είχατε 50 χρόνια από το χαμένο τελικό στο Γουέμπλεϊ.
1: Το πες και πριν, το πες.
4: Φτιάξατε μπλουζάκια.
1: Μας το είπες πριν και είδες ότι δεν το σου κάνει σημασία.
4: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί το λάβ, μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα και σπάς το ποδόσφαιρο.
4: Μα λάβαρα έλεγα αυτά.
1: Δεν είναι λάβαρα, είναι μπλουζάκια.
2: Στο ποδόσφαιρο.
4: Λάβαρα ανέβασε.
1: Λοιπόν, λες τα δικά σου.
2: Πάνω όλα αυτά, πάμε στο ποδόσφαιρο να σας πω ότι τέλος το μπάσκετ. Χαμός έγινε στον ΠΑΟΚ.
1: Τι έγινε,
4: τι πάθαμε.
2: Πρόστιμο.
1: Γιατί πρόστιμο.
2: Βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και απαγόρευση αποχώρησης για διακοπές.
1: Τι
2: λες καλέ.
4: Ζημιά.
2: Ωραία, το κακό.
1: Μισό λεπτό, έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Εντάξει, τώρα για λίγες μέρες, νομίζω μέχρι αύριο.
1: Μέχρι αύριο.
2: Τους τρέναρα τις διακοπές, γιατί κάποιοι έχουν φυγεί ήδη.
4: Αμάρα, μας το πούλησες, επειδή... λες και τους έκοψε το καλό.
1: Ωραίο, χέρι, καλά έκανε, καλά έκανε, ραδιόφωνο κάνουμε, μπράβο τους.
2: Επειδή έχασαν, ναι? Επειδή έχασαν την τρίτη θέση.
1: Πω.
2: Μα για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ αυτό.
4: Για τη δεύτερη, ρε, τη δεύτερη εμείς.
1: Τη δεύτερη, ναι.
2: Γιατί έχασαν τη δεύτερη, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Μα σου λέει τώρα. Σου λέει τώρα. Πάει το πρωτάθλημα.
4: 40 μίλια.
1: Είδες τελικά. Είχε ο Γιανακόπουλος για την πρωτοκαθεδρία στις τιμωρίες των παικτών όταν τους είχε βάλει να γυρίσουν τότε με το πούλμαν. Από πού ήταν, Θανασί, πού ήταν.
4: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό.
1: Έλα, ρε, το περίφημο πούλμαν που τους έβαλε να γυρίσουν.
3: Κάπου χάσανε. Εξωτερικό, ναι.
1: Χάσανε και τους είπε να γυρίσετε με το πούλμαν, όχι με τα αεροπλάνα.
4: Δεν νομίζω.
1: Δεν πληρώνω εγώ αεροπλάνα.
4: Νομίζω Σερβία, δεν ξέρω τώρα.
1: Τέλος πάντων.
4: Πώ ήταν
1: Κωνσταντινούπολη.
2: Κωνσταντινούπολη,
1: ναι. Τέλος πάντων. Τώρα όμως, κοίτα, τώρα ο Σαββίδης κάνει την έκπληξη.
4: Τρομερό.
2: Και εγώ θυμάμαι τώρα τι ήταν αυτό. Πριν τιμωρή ή πρόστιμο τη ΑΕΚ μέσα σεζόν.
1: Που τι του, τι πρόστιμο.
2: Νομίζω ήταν πρόσφυγε.
4: Όχι, μόνος
1: που τους είπε ότι θα σας στερήσουμε τον πόνο.
2: Ναι, κάτι.
1: Πρέπει να πάρουν 4 σερί νίκες, αλλιώς δεν θα τους έδινε τον πόνο που τους είχε προαναγγείλει πριν.
2: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Είπε, σας έταξα πόνο, άκυρο τον πόνο, θα πρέπει να κερδίσετε τα 4 επόμενα παιχνίδια.
4: Ναι, θα σου πω κάτι. Χάνει.
2: Είδαμε διάφορα τέτοια φέτος.
1: Ναι.
4: Χάνει πολλά χρήματα ο ΠΑΟΚ τώρα που δεν πήγε δεύτερος. Χάνει 40 εκατομμύρια.
1: Έλα,
4: κάπου εδώ να σου κολλήσει.
1: Δεν μπαίνει στο Champions League.
4: Πέρσι. Που ο Τσολάκης έκανε την κόκκινη στο Champions League.
1: Δεν ξέρουμε τι λες, δε θα.
4: Άκου να σου πω. Ναι. Θα σου πω. Χάρισε την είσοδο φέτος στο Champions League. Άρα με μια κόκκινη στη τελευταία αγωνιστική στο Champions League πήρε, στο Europa, πήρε τα 40 εκατομμύρια Ολυμπιακός φέτος. Φέτος σου λέει στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ, πιάνει γκολ του Ζωά Μάριο και ξανακερδίζει τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Ήθελα να το πω αυτό, είναι στατιστικό.
1: Εντάξει, όσοι κατάλαβα.
2: Απλώς
1: δεν ξέρουμε. Δεν το λέω. Ωραίο, σίγουρα είναι ενδιαφέρον.
4: Τρίβια είναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό που λες, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λες εγώ, Δημήτρη.
4: Γιατί δεν θέλει.
1: Όχι, δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρουμε τον Ζωά Μάριο. Αφού Ζωά Μάριο δεν ξέρουμε.
1: Και τον άλλον. Τον Ζωά και τον ξέρω. Αλλά τον Ζωά Μάριο.
4: Τον κάνω Χουάντσο που λέει τον ξέρουμε.
2: Σου λέει τώρα.
1: Έλα.
2: Σου λέει τώρα πάει το κύπελο, πάει το πρωτάθλημα, πάει η δεύτερη θέση, κάπου όπαρε παιδί μου.
4: Χάσαν και την Eurovision.
1: Πάμε λίγο γρήγορα, μάτα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Και γενικά, ναι, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Τώρα κάποια φιλικά με Σουηδία, της Ιταλίας ακυρώθηκε με την εθνική μας. Μετά τα προκριματικά Champions League Europa, αύριο παρουσιάζεται.
1: Γιατί ακυρώθηκε της Ιταλίας με την εθνική μας.
2: Ακυρώθηκε. Τώρα θα βρούμε.
4: Για να μην μαρτυρήσουν τα μάτια μας, μάλλον.
2: Θα βρούμε άλλη αντίπαλη.
1: Να σου πω, μην αρχίσει τώρα αυτό. Έχουμε μουντιάλ, μην αρχίσει τώρα.
4: Όχι, για του Ιταλού λέω.
1: Εντάξει,
4: δεν λέω για εμά, για του
1: Ιταλού. Δεν μπορώ, στεναχωριέμαι.
4: Η χειρότερη Ιταλία, όλα τα
1: εντάξει.
2: Αύριο παρουσιάζεται το διαρκεία του Ολυμπιακού. Θα σα ενημερώσω, θα σα έχω νεότερα.
1: Ναι, να μας
2: έχει και πόλο σήμερα.
1: Μην παραλείψει.
2: Διαρκεία είναι αυτό. Ξέρει πόσο κόσμο θέλει να πάρει. Πόλο ξεκινάει σήμερα. Να δούμε τι πρωταθλητή θα έχουμε και εκεί πέρα. Πόλο γυναικών. Έχει Ολυμπιακό Εθνικό και Βουλιαγμένη Γλυφάδα. Και είχαμε και Ολυμπιακό πρωταθλητή στην Κολύμβηση.
3: Μπράβο,
1: μπράβο.
3: Κάπου είδα στιγμιότυπα, Μάντα, ναι.
2: Ναι, χαμός έγινε. Και σας αφήνω με viral, τι άλλο σκηνικό. Στην Αίγυπτο, ποδοσφαιριστής σε μάτς πρωταθλήματος,
1: ναι.
2: Φίλησε τον διαιτητή στο κεφάλι.
1: Καράβλα,
2: γιατί
1: στάνταρ.
2: Μετά από όχι, είχε μαλάκι, κανονικότατα, μαλάκι, αλλά ήταν τέτοια η χαρά του που του μέτρησε τελικά τον γκολ μετά από εξέταση VAR, που έπιασε το διαιτητή
5: Και τον φίλο στο κεφάλι.
1: Όπως θα έλεγε
5: και ο άνθρωπος. Να σας φιλήσω, κύριε διαιτητά.
1: Όπως είπε και ο Ακύλας, αγκαλίτσα.
2: Να κάνω μια γρήγορη παρένθεση που λες, Αμάντα, διάβαζα την Κυριακή ότι σου λέει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ποδοσφαιρικά το πάω, τα έχει κάνει ο Εμπαπέ μπάχαλο. Δεν τον θέλει κανείς. Τους κάνει όλους όπα και οπα. Μάλιστα λέει ότι η Paris Saint-Germain που ήταν παλιότερα εκεί, ναι, από τότε που έφυγε, ευδοκιμεί. Σου λέει, ναι, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο των τελευταίων
1: και
2: ετών.
1: Λόγω χαρακτήρα πάει, ή λόγω παιχνιδιού.
2: Κάνει μέσα γκέτο, στείνει γκέτο με τους Γάλλους μέσα στη Ρεάλ εκεί στην ομάδα.
3: Τον είδες!
2: Τα σπάει με τους προπονητές, λέει ότι είναι άρρωστος και πάει με την Εστέρ Εξπόζιτο, την σύντροφό του, τις βλέπουν τις Ιταλίες. Συνεχίζει να είναι πρώτος σκόρερ, σου λέει, αλλά παρόλα αυτά δεν τον θέλουν καθόλου.
4: Λέει τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με τον Τσάμπι Αλόνσο, είναι ο μόνος που τον έλεγε, γι' αυτό σκοτωθήκαν και έφυγε ο Τσάμπι Αλόνσο, έχασε το κεφάλι του. Και τώρα λέει έχουν αρχίσει οι συνομιλίες.
1: Ποιος ο Τσάμπι Αλόνσο, ο προπονητής.
4: Προπονητής. Επειδή ο Τσάμπι Αλόνσο τώρα υπέγραψε η Τσέλσι, έχουν αρχίσει, λέει, κάποιες φήμες και λένε μήπως τον δούμε τον Εμπαπέ Λονδίνο.
1: Σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα. Λοιπόν, βγάλε μου έναν κροατή παρακαλώ από αυτούς που έχουν πάρει.
3: Να του διαβάσουμε τα ποίηματα live.
1: Χωρίς ποίηματα, να πει ποιο προτιμάει να τελειώνουμε.
2: Ποιο προτιμάει
1: να
2: τελειώνουμε.
3: Ποίηματα. Έγραψα τόσο ωραίο ποίημα.
1: Ρεμίστε. Πρώτα ο Θεός, αν δεν έχετε απολυθεί εσείς οι τρεις, θα πήγα οι δύο, αλλά και ο Βασίλης μέσα είναι, έχει δυνατή υποψηφιότητα. Θα γίνει αύριο η ανάγνωση των ποίημάτων με θέμα η πίεση.
2: Πολύ έχω στεναχωρηθεί.
4: Έγραψα και πολύ ωραίο κοινωνικό ποίημα εγώ.
3: Λοιπόν, ήταν κοινωνικό.
1: Πάρα πολύ.
2: Ούτε μισή στροφή,
1: ούτε μισή στροφή. Γιατί η ώρα είναι 9
4: παρά. Στα είπα. Δεν μ' άκουσε.
3: Από μια στροφούλα.
2: Κάποιον έχουμε, νιώθω.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Ναι.
6: Γεια σας.
1: Έλα, καλημέρα. Ποια είσαι?
6: Καλημέρα.
1: Καλώς την, ναι. Πώς σε λένε?
6: Με.
1: Έλα της.
4: Έλα.
1: Ναι.
2: Το χάσαμε.
1: Πάνω στο όνομα.
3: Θα σου είχα διαβάσει
1: πίμα ολόκληρο. Αρχίζετε. Τι κάνετε? Γεια σας, παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλή εβδομάδα. Πείτε το όνομα σας και να ξέρουμε ποιο μιλάμε.
3: Πες όνομα παραγωγός και φύγε.
2: Κάτσε τώρα.
1: Αφού βλέπετε τα συστήματα εδώ παραπέουν.
3: Έχεις γράψει πείμα.
1: Θα αναλάβει ο Γιώργος και ο Χρήστος.
3: Έχεις γράψει πείμα.
6: Εγώ σας ακούω.
1: Έλα, καλώς την.
3: Εσύ μας ακούς από το ραδιόφωνο. Τι εννοείς?
1: Ναι, το πείμα.
6: Τώρα σας ακούω από εδώ.
1: Σε τεταρτημόρια. Πώς σε λένε?
6: Μελίνα.
1: Έλληνα μου, από πού μας τηλεφωνείς?
6: Μέλινα.
1: Εντάξει, ρέμισε ρε.
3: Εντάξει, καλά και εσύ.
1: Εντάξει, δεν είπαμε για τίποτα. Λοιπόν, να σου πω, σε ποια περιοχή είσαι τώρα, πού μας ακούς?
6: Τώρα είναι η Ιωνία.
1: Ναι, Ιωνία, ωραία, πάρα πολύ.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, χωρίς να έχεις ακούσει ποιήματα, ποιον προτιμάς?
6: Το Μασά.
1: Ναι!
4: Ευχαριστώ, Μελινάκη!
1: Λοιπόν.
4: Και χωρίς να πω την οδή στο κατεστημένο.
2: Μπορεί γι' αυτό να σε ψήφισε, επειδή δεν την είπες.
1: Δεν την είπες την πορδή.
4: Να σου πω, μικρή πορδή.
1: Μελίνα, κερδίζεις καλλιτικά. Νομίζω είναι τα περισσότερα είναι αντιλιακά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι παραδοσιακά, με την επιστήμη και την παράδοση να ενώνονται. Athon Nights. Έτσι, νομίζω ανέμακτα. Πολύ ωραία τα πήγες. Έχεις κανένα παράπονο? Δυνατή. Σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-051-643.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαρίζουμε.

0: 60.
1: Κινητό 6945 3627 08.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη
5: Today, μας. Today 104,5.

Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25590.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
2: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση Ελίντσι, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
5: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.

μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
7: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
1: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
0: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
1: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
0: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
1: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
0: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
1: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
0: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331.
1: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410. 25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
9: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος.
1: Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
12: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
13: Today 104,5.

0: ακόμη. Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα...
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
5: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
6: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
7: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
8: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
9: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
10: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
11: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
12: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331.
13: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 26410 91 760.
15: Κινητό 6945 3627 08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
17: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τη στυμφαλή.
10: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
9: Δηλαδή, είναι καλός?
10: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
9: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
9: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέλος. τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire, fire.

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Day 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Dallas. υπεροχή στην Καραζόπορτα.
8: Today 104,5.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Καραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο πρόσιτη λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5. I wanna be next to
3: you. Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371707.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 7.

0: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίες.
2: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο! Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός.
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι πάνω να παίξουμε.
7: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
6: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις. Άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410-91-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα
1: 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
14: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
15: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
16: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιά.
17: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του
18: όλα
17: σήμερα.
18: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: το θα επέλεγαν. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
13: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
14: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025.900.
15: Ώρες ζωής.
16: Ώρες φροντίδας.
15: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
16: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
15: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
16: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
15: Πλακάκια και είδη γηινής.
16: Ποιότητα ζωής.
15: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
17: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
18: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
19: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
20: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
21: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Ελληνοπούλα.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
3: Today.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηνής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
10: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
11: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
12: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
11: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
13: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
13: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
13: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
14: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
15: Είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, που προσφέρει ένα προοδευτικά φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Με αυτές τις ρυθμίσεις. Σας έχω νέα.
1: Οπα.
0: Γιατί θα μας βγει το πλαντάμι τώρα?
1: Τι έγινε?
0: Final Four έγινε.
1: Α, αυτό δεν τα ξέρω. Πού θα γίνει αυτό?
0: Πού γίνεται αυτό, γάτα με φίδι, πού συμβαίνει αυτό?
1: Το Final Four είναι...
0: Το μπασκετικό.
1: Ευρωπαϊκό.
0: Στο
1: το
0: ΆΚΑ.
1: Κλασικό ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Στο ΆΚΑ. Αλλά αυτό σημαίνει...
1: Στην Ελλάδα γίνεται.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Τώρα καλά.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Έγινε.
0: Θα το γνιώσεις το πετσί σου.
1: Ενώ άμα μου πεις πες ανάποδα το μπαγκαράγκα.
0: Το λέει και στα βουλγάρικα τα καθαρά ο Χάρης. θέλω να σου πω, tickets, όλοι ψάχνουν εισιτήρια και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, το οποίο θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου.
1: Τώρα δηλαδή, κοντή γιορτή. Έλα.
0: Στο Telecom Center Athens.
1: Α, πού είναι αυτό?
0: Εννοεί νομίζω, όχι εννοεί νομίζω, είναι το ΆΚΑ.
1: Καλά είμαστε.
0: Και καλά, σε ρυθμούς Final Four μπαίνει το ΆΚΑ, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την Αθήνα. Μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά.
1: Το σουκού αυτό είναι, μόνο σουκού είναι αυτό.
0: 22 με, ναι, είναι 22.
1: Πάλε καλά, θα λείπω. Να σου πω κάτι, καλά που θα λείπω. Καλύτερα που θα λείπω.
0: Έχει σωθεί από βέβαιη.
1: Εντάξει, τώρα σκέφτομαι ότι αλλάζουν όλα τα στάδια γήπεδα. Όνομα. Telecom, αυτό με τους χορηγούς,
0: ναι,
1: τα κοσμοτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένας να έρθει τουρίστας να το πατήσει το GPS δεν θα του βγάζει ποιο είναι ποιο. Θα πηγαίνουν αλλού.
0: Αυτό φοβάμαι και εγώ. Αλλού νταλού ή κορτογιαλού. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι στις αγαπημένες μας περιοχές που και εσύ παραβρίσκεσαι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν κλείσει όλη τη γνωστή πλατφόρμα τα σπίτια.
1: Ναι.
0: Και θα γεμίσουμε Ισπανούς, Τούρκους. Δεν ξέρω ποιος άλλος έχει παίρνει.
1: Αυτό τι είναι, ρεσί, είναι οι τελικοί θα γίνουν εδώ,
0: είναι
1: δηλαδή
0: το,
1: μόνο.
0: Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Και τι κρατάει μόνο τρεις μέρες.
0: Ναι, έχει γίνει όλο το τέτοιο και τώρα πάει για το ποιος θα σηκώσει.

0: Το ξεσκαρτάρισμα.
1: Ναι. Όντως έτσι. Έγινε το ξεσκαρτάρισμα και τώρα πάνε να πει θα σηκώσει την κούπα.
0: Έλα! Μπορεί θα έχει δηλαδή
1: παρεμβάσει. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα. Ποιες ομάδες είναι που να ξέρεις τώρα κι εσύ όλες.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα σας πω αμέσως.
0: Είναι και δύο μέσα.
1: Είναι και η Φενέρ. Καλά δεν λέω, καλά λέω. Θέλω να σας πω ότι γενικότερα θα περάσουμε δύσκολα εμείς του κέντρου. Καλέ. Τι είναι. Α, ναι, η Ανατολού Εφές, Μονακό, Μπασκόνια. Ντουμπάι Μπάσκετμπολ, τι λέει, μιλά. Όχι, μωρέ, άλλο κοιτάω. Τώρα είδα τις ομάδες και λέω, τι λέει, ρε φίλε, θα μας τραλάνει εδώ πέρα.
0: Δεν μπορώ και να σε βοηθήσω τώρα.
1: Λοιπόν, ας πούμε τώρα, έχουμε Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, καλά την είπα. Και στις 9 έχει το Βαλένθια Ρεάλ.
0: Μπράβο, μάλιστα.
1: Και μετά θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Είναι και Παναθηναϊκό. Γενικότερα θα έχει πολύ μπαγκαράγκα στην Αθήνα.
0: Βοηθήστε και κανένας άνθρωπος εκεί στο Viber να μας τα εξηγήσετε καλύτερα, γιατί εμείς δεν σκαμπάζουμε.
1: Η αλήθεια είναι
0: πολλά.
1: Τώρα το μπασκετικό. Εγώ έχασα και επαφή με το μπαγκαράγκα. Ήμουν και στην Eurovision. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή ναι. Ή Eurovision ή Eurobasket. Δεν ναι, μπορούμε ναι, και τα δύο.
0: Και επίσης επειδή κουράστηκες πολύ στην Eurovision, άστο τώρα το Eurobasket να περάσει, να χαθεί, να ξεκουραστεί.
1: Όχι.
0: Δεν
1: με αγγίζει καθόλου.
0: Και την Ανατολού και την.
1: Να το, α, καλέ, τι λέω, είπα Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αϊντε, αφού ναι. Αποκλείστηκε. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Οπότε θα έχουμε Ισπανούς, Τούρκους και Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι Τρελόουτ και φυσικά Χάρης Χρονόπουλος Καπεταναίος.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, βασίλισσα του πανηγυριού, παιδιά.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Αγκανίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Today 104,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τελειώνουμε την δε πρώτη ώρα σήμερα, Τρίτη 19 του μήνα. Έχουμε χάσει γιορτές, έχω χάσει Καραγιάννη, τα έχω χάσει όλα μου.
1: Και δεν έχει και πολλές γιορτές, η αλήθεια είναι. Μήνα. Καλά, έχω χάσει κι εγώ με την Eurovision και αυτά. Έχω χάσει κι εγώ τον κύριο Καραγιάννη.
0: Α, τα βλέπεις τώρα.
1: Αλλά έχω πάρει τον αριθμό του να μας έρθει. Πότε να μας έρθει όμως.
0: Πότε θέλει να.
1: Ιούνιο να. Εσύ αυτός ότι πότε είπε, όποτε θέλετε, εγώ θα τρέξω να έρθω. Να το πούμε τώρα κοντά μου, ρε.
0: Ναι.
1: Εννοώ να. Να έχει μια δροσιά ακόμα μετά. Μην
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα μην του
1: δείτε
0: πέντε κλάσει του ανθρώπου. Ναι, βεβαίω. Ναι, μην είναι πολύ. Μην είναι too much. Μην είναι too much στο χειρισμό. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Ωραία. Θα το κανονίσουμε και αυτό. Να πούμε ότι γενικότερα είναι η ώρα για έτσι να κοιτάμε λίγο τα αντιλιακά μας, τα αυτά μας. Και θα μου πεις τώρα. Τι να βάλω για προστασία. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+. Αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, αυτιά και ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy Spoon.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
13: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
14: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
15: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
16: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
17: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
18: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
17: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
18: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
18: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
17: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
18: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
17: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
18: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
17: Τηλέφωνο 26410-91-760.
18: Κινητό 6945-3627-08.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
19: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
20: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
19: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
20: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
19: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
20: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
21: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
1: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
21: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
1: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
21: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
1: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
21: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
1: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331.
21: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
22: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Σε άλλα νέα, κυρίες και κύριοι μου, μας πέρασαν λίγο στον ντούκου οι Μετάλλικα. Ξεκινάνε οι συναυλιούλες όμως και βλέπω πολύ ενεργό Χάρη Χρονόπουλο.
1: Δεν πέρασαν. Δεν σε έχω δει τους Μετάλλικα. Ναι, χθες είδα μετά τους Μετάλλικα. Ναι, ήταν η Eurovision καπάκι. Και εγώ νιώθω ότι πήγα στους Μετάλλικα 30 χρόνια πριν, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Με το και με εκείνα. Σε άλλα νέα, ρε παιδιά, λένε ότι μπορεί να υπάρχει ειδήλιο. Δεν καταλαβαίνω πώς έχει σκάσει αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε Λάντερσον με Τόμ Κρούζ.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Λένε φήμες ότι έχουν έρθει, λέει, κοντά. Χωρίς να υπάρχει πλάνο και φωτογραφία, υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να έχουν έρθει κοντά αυτοί οι δύο. Και αυτό που με σώκαρε εμένα τώρα, δεν το λέω, ούτε θέλω να κάνω age shaming, είναι ότι επειδή η Πάμε Λάντερσον έχει επιλέξει να βγαίνει χωρίς make-up και έχει επιλέξει να βγαίνει με αυτό το. Νόμιζα ότι είναι πιο μεγάλη το Tom Cruise. Να σας πω την αλήθεια. Επειδή ο Tom Cruise μικροδείχνει.
0: Είναι αγέραστος πάνω. Ρε εσύ, Χάρη, τώρα που το λες το μικροδείχνει, τι έγινε με τον Τζον Τραβόλτα, ρε.
1: Ναι, τι. Σ' άρεσε αυτή η εμφάνιση. Δεν
0: εμένα με τρόμαξε.
1: Εμένα με τρόμαξε. Ενώ είναι καλά. Ενώ νέος.
0: Είναι νέος. Απλά είναι τρομακτικά νέος.
1: Ναι, αυτό είναι επεμβασούλα.
0: Κάτι έχει πάει και αυτό στο γιατρό. Πρέπει να έχει. Αυτή η μάνα της Καρντάσια να έχει στείλει το τηλέφωνο σε όλους. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πάντως, ρε παιδί μου, ήταν δηλαδή.
1: Ξέρεις ποιος μου μοιάζει τώρα, συγγνώμη που θα το πω κακό αστείο. Ξέρεις ποιος μου μοιάζει με τη μαμά της Καρντάσια από την Eurovision.
0: Ποιος.
1: Ο JJ που κέρδισε πέρυσι.
0: Όλοι το είπανε. Να ξέρεις και επίσης πολύ ακούστηκε το Χάλι Μπέρι. Ακούστηκε πολύ το Χάλι Μπέρι.
1: Ναι.
0: Το οποίο και τα δύο ωραία είναι.
1: Ωραίο αγόρι νομίζω είναι. Κάπως τα ρούχα αυτά τα ράς. Σαν να. Ο JJ να είναι 20, να είναι 21.
0: Όχι, Χάλι Μπέρι.
1: Μια 70.
0: Ίδιος, Χάλι Μπέρι. Και μάλιστα εκεί που έβαλε και κάτι άλλα σημαίνια που μοιάζε με το Catwoman, κάτι τερμάτι, να λέει: Να τη, Χάλι Μπέρι. Συγγνώμη, δεν το λέμε για κακό. Και η Χάλι Μπέρι μια κούκλα.
1: Επίσης, viral έγινε και ο εκπρόσωπος, αυτός που έλεγε τη βαθμολογία από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Αχ, δεν τον είδα.
1: Τη Γερμανία, που είναι ο σωσίας του Στάθη Ψάλτη, που ήταν αστυνόμος τροφονόμος Βαρβάρα.
0: Ναι, το αστυνόμος Βαρβάρα, υπέροχο. υπέροχος. Παιδιά, εντάξει, το λέμε γιατί τι κουτσομπολιά παίζουν.
1: Ναι, καλέ, στο αστείο.
0: Εγώ έμαθα ότι και ο ένας της μίας αποστολής, τραγουδιστής, ερωτεύτηκε έναν άλλο, θα σου το πω, quiz.
1: Ναι.
0: Αλλά τον άλλο που ερωτεύτηκε δεν δέχτηκε.
1: Πάντως να σου πω, άσχετο τώρα αυτό. Επειδή ρώτησα εγώ και τον δικό μας
0: εκπρόσωπο
1: της εκπομπής μας στη Βιέννη φέτος. Παίζει κομμενιλίκη πολύ, φλερτ.
0: Πάρα πολύ, παιδιά.
1: Είναι μόνο στο φλερτ ή καταλαβαίνεις εσύ ότι στα πάρτι αυτά μετά ξενοδοχή σου, travel, όλα.

0: Πληρωμένα 6 μέρες τον 15 Αύγουστο στην Σαντορίνη. Μπείτε τώρα στο Instagram του My Radio, βρείτε το post με εμάς όλους τους παραγωγούς που κάνουμε διακοπές Σαντορίνη.
1: Βεβαίως.
0: ChatGPT Premium. Και κάντε τα βήματα που χρειάζονται. Είναι να κάνετε like και repost, αυτό το σύγχρονο βελάκι το πάνω κάτω που το ανεβάζετε στους υπόλοιπους ακολούθους σας, και έτσι μπαίνετε στη κλήρωση. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο post για να κάνετε 6 μέρες Σαντορινάρα 15 Αύγουστο. Νομίζω είναι ιδηλιακό, δηλαδή πρώτα σιγά μου να κανονίζετε, νομίζω ότι είναι το καλύτερότερο πράγμα.
1: Μην το χάσετε αυτό.

0: Νομίζω ότι αυτό που είδα, παιδιά, και πρέπει να το εφαρμόσουμε κι εμείς οι Έλληνοι, γιατί Έλληνοι είμαστε και δεν το κάνουμε.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: αγαπιώνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.

0: The Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Σιγά μου με τις οδηγίες, Χρήση, από την αρχή.
2: Όχι, παιδί μου,
1: είμαι αλλά... ο τάδε, αυτό, ναι, αυτό, αυτό.
2: Όχι
1: αυτό.
2: Να μου
1: τα βλέπεις, τα,
2: ναι, μη μου πουλάς όμως σχέση και θες ένα σεξ το τρίμηνο. Πουλά από την αρχή σεξ το τρίμηνο.
1: Ναι, αλλά με το.
2: Για να ξέρω κι εγώ να σε συγκαταλέξω.
1: Αλλά το δώρο είναι πάντα ωραίο με το ωραίο του περιτύλιγμα.
3: Συγγνώμη, δικαίωμα. Εσύ μπορεί να μου πουλάς σεξάκι και εγώ να θέλω ντε και καλά να αγοράσω σχέση.
2: Όχι.
3: Παιδιά, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι.
1: Έλα,
4: τι
2: είπες, Ρεντάνο. Τι ποντάνο, ρε. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Πότε τα ξανακούσα αυτά.
1: Ανθρώποι,
2: μιλάμε για συμπεράσματα ζωής τώρα από φθέρματα.
1: Και με τρίχες.
0: Μάθε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.

0: της Bet365.
1: Σε ρυθμούς Final Four κινείται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες συνεχίζουν χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους για τον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΆΚΑ. Αλλαγή στα φιλικά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, καθώς δεν θα διεξαχθεί τελικά η αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία και η ΕΠΟ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου αντιπάλου. Σε δραστικά μέτρα προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το φινάλε της σεζόν με βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και απαγόρευση αποχώρησης της ομάδας για καλοκαιρινές διακοπές μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου. Ο Γιουσούφ Γιαζίτζη έστειλε μήνυμα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, τονίζοντας πως θα επιστρέψει πιο δυνατός και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Ξεκινούν τα play-offs στις Α1 Πόλο Γυναικών με τους πρώτους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Στις 5 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Εθνικό, ενώ μία ώρα μετά η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει τη Γλυφάδα.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Green. Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
17: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Άιντε να το μαζέψουμε το μαγαζί.
1: Βεβαίως, Τρίτη, τελείωσε και αυτή η μέρα. Ήταν πολύ ωραία και περάσαμε όμορφα και περνάει σιγά σιγά και η εβδομαδούλα μας.
0: Πάμε να το μαζέψουμε και σιγά σιγά έτσι να πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα θα φύγει γρήγορα, Χάρη.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Λες να φύγει γρήγορα και αυτή η εβδομάδα. Η επόμενη τουλάχιστον είναι μια εβδομάδα που καταλήγει σε ένα τριημεράκι. Πολύ όμορφο αυτό.
0: Δεν είναι κακό, παιδιά. Καθόλου κακό.
1: Λοιπόν, όμορφο.
0: Να έχετε κέφι, να χαμογελάτε και γενικότερα να είσαστε σε καλή διάθεση. Να αρχίσετε να κοιτάτε κι εσείς. Ναι, γιατί, παιδιά, τώρα που κατέβηκε στο Νότο και ακόμα βλέπαμε ότι μας ενδιαφέρει πολύ η Eurovision σαν λαό, mm-hmm. γιατί να μην πας και να το κοιτάξεις από τώρα.
1: Σωστό. Και δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να μπεις και μέσα στο στάδιο, ε. Να είσαι στην πόλη για να έχει το. Αν έχει το όρεξη για πάρτι, για.
0: Αφού έχει τα Eurovision Village που βγάζει τις μεγιγαντοθόνες και εκεί πίνει, τρως, χορεύει και δεν έχει και αυτό το ξέρει τη αρένα.
1: Ακριβό πράγμα. Όλο.
0: Όχι.
1: Νορμάλ.
0: Πολύ νορμάλ.
1: Καλή πίστα.
0: Πολύ καλή.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε για το Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet, γιατί καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, όλοι θέλουμε να ανανεώσουμε την καρταρόμπα μας. Οπότε, Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet Athens, το εκπτωτικό χωριό, από 21 μέχρι 24 Μαΐου, αγαπημένα designer brands, Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Zadig El Voltaire, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland και πολλά ακόμη, μοναδικές προσφορές και Timbaland καλύτερο. Ανοιχτά και τις Κυριακές, designeroutletathens.gr, να ξέρετε.
0: Φιλάκια!

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον. Ήμουν και εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τάδε Έφη Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τάδε Έφη Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάπη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστά.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
8: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
8: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
8: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
10: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111.
1: Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
11: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
12: Today

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
12: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
12: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
12: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
14: All day.

Today 104,5.

0: Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσοδογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύ σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641091760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Today 104,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
8: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε

0: brand όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Revoid Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoid Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoid Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σάρα Γκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο, αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου, έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός.
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: το.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γυμνής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γυμνής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματισμός. Εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641091760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
10: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Today 104,5.
1: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε φορά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη

0: εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη γηινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5. It takes a

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή.